Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 11. Πάμε λίγο και στην πατρίδα. Στην Αθήνα έφτασε χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Κυραπετρίτη αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ενώ παρούσταν και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, η Kimberly Guilfoyle, να πούμε. Σε ανάρτησή της η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα καλωσόρισε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στην χώρα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η επίσκεψή του υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας μας και την κοινή μας δέσμευση στην προώθηση των προτεραιοτήτων του Προέδρου των ΗΠΑ. Τώρα, τι γίνεται τώρα, έτσι. Έχουμε το, δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι, με τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, έχουμε το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, θα το έλεγα. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο έχει μπει πολύ γερά στο κάδρο όλο αυτό, και προφανώς η επίσκεψη του Ρούμπιο θα έχει μία γεύση από το συγκεκριμένο, έτσι, συνασπισμό των χωρών του Ισλάμ, ώστε θα δούμε τι θα γίνει. Να πούμε ότι για πρώτη φορά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έρχεται στην Ελλάδα χωρίς να συνεχίσει για Τουρκία, έτσι. Το ότι συμβαίνει τα τελευταία 7 χρόνια επί Μητσοτάκη στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις φαίνεται ότι έχει αλλάξει λίγο ορίζοντας. Φυσικά δεν έχει ποτέ με αυτούς, η αλήθεια είναι, εμπιστοσύνη, να τα λέμε και αυτά.

Πάντως ούτε εγώ θυμάμαι έτσι τα τελευταία 40 χρόνια που θυμάμαι να έχετε κάποιο υπουργό εξωτερικών στην Ελλάδα και να μην πηγαίνει στην Άκυρα. Να πούμε ότι οφείλω να ομολογήσω ότι παρά το γεγονός ότι στα εσωτερικά θέματα έχουν γίνει πολλές έτσι παλινοδίες, στην εξωτερική πολιτική η κυβέρνηση τα πάει καλά.

Τώρα οι γλώσσες λένε πολλά πράγματα, δεν είναι τυχαία. Φαίνει, λέει, κάποιες σοβαρές συμφωνίες για την Ελλάδα. Ετοιμάζεται και εμπορικό λιμάνι νέο, αλλά και ο κάθετος διάδρομος και τα ενεργειακά θα είναι στην πρώτη γραμμή. Φυσικά και τα εξοπλιστικά. Ο Ιάφεξη του Ρουμπίου προμηνύει και την έλευση του Τραμπ. Όλες οι συμφωνίες και τα έργα περνάνε από την Ελλάδα, να πούμε. Διασύνδεση με Κύπρο, Αίγυπτο, Ισραήλ και Ινδία.

Κάποιοι λένε ότι κατά βάση πιθανότητα θα είναι και ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Μετά εποχή Τραμπ πάντα. Και χρήζει μεγάλη προσοχή από την ελληνική κυβέρνηση ο Ρούμπιο.

Καλημέρα στον Βάτσο. Καλημέρα λέμε και καλώς όρισες και πάντα δικέφαλος. Δεν βλέπω φωτογραφία από γυμναστήριο όμως. Δεν βλέπω φωτογραφία από γυμναστήριο και ανησυχώ ότι τα παρατήσαμε.

Τι είναι αυτό, καλέ το ξεψυγισμένο. Καλημέρα, καλημέρα. Μία είστε έτσι, μία σε γιουβέτς. Καλημέρα, λέει, καλημέρα. Είναι η μέρα, μέρα.

Χαμός και με τον Καρβέλα για τη Βρύση. Γραμπρέ. Πού είναι ο Γραμπρός? Ο Καρβέλας λοιπόν έβγαλε μακροσκελή ανακοίνωση για το τι συμβαίνει και είπε ότι δυστυχώς η Άννα έχει πάρει ένα δρόμο που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Είπε ότι από τα 50 τραγούδια τα 47 ήταν δικά του που τραγουδήθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το αρνήθηκαν, λέει, πρώτη φορά η παραγωγή αμοιβή. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν πληρώθηκα, λέει, τη συμφωνημένη αμοιβή. Μεγάλη καλλιτεχνική διαφωνία για την πορεία που έχει επιλέξει η τραγουδίστρια και επιμένει και επισημαίνει ότι ενημερώθηκε από άνθρωπους της παραγωγής ότι δεν τον ήθελαν δίπλα τους. Μάλιστα του αλλάξαν και τα εισιτήρια. Δεν τον ήθελαν να κάτσει δίπλα τον Καρβέλα. Μάλλον τους ενοχλούσε το μαύρο νύχι, δεν ξέρω. Λίγες μέρες, λέει, λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη συναυλίας, έλαβα ενημέρωση από πρόσωπο που μιλούσε για λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσε να καθίσω δίπλα τους. Ούτε εγώ, ούτε καν εκεί και προσκεκλημένη μου, και ότι είχαν ακυρώσει τα αρχικά εισιτήρια όλων μας και τα είχαν αντικαταστήσει με νέα εισιτήρια σε νέες θέσεις απομακρυσμένες και υποδιέστερες από τις αρχικές. Είναι πολύ μεγάλη ανακοίνωση. Δεν συμφωνούσα, λέει, με τη συναυλία αυτή. Όταν, λέει, η Άννα με ενημέρωσε για τη συναυλία που θέλει να κάνει στο ΆΚΑ, προβληματίστηκα ιδιαίτερα. Πίστευα ότι το κοινό μας δεν θα απολάμβανε πραγματικά τα τραγούδια μας σε ένα τέτοιο τεράστιο χώρο. Πολύ περισσότερο όταν οι τιμές των εισιτηρίων έφταναν μέχρι και τα 400 ευρώ, παρακαλώ. Σέβομαι απολύτως όσους στερήθηκαν για να αγοράσουν εισιτήριο για τη συναυλία αυτή. Αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι την τέχνη μου ως μια τέχνη λαϊκή και προσιτή. Με το κοινό να ευχαριστιέται την αμεσότητα και να διασκεδάζει μαζί και δίπλα με τους καλλιτέχνες. Καλά τα λέει. Βιοπορίζομαι, λέει, από τη δουλειά μου και η δουλειά μου είναι να γράφω τραγούδια. Ο δημιουργός θα πρέπει να αμείβεται για τη δουλειά του όπως πρέπει να αμείβεται οποιοδήποτε άνθρωπος εργάζεται. Σωστός. Έτσι άλλωστε δουλεύαμε, λέει, μαζί πάντοτε με την Άννα. Αυτή ήταν και η συμφωνία που τηρούσαμε στις προηγούμενες συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο. Ελάμβανα αμοιβή και αυτό ανεξάρτητα από τα δικαιώματα του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης που με εκπροσωπεί ως συνθέτη και δημιουργό. Πρώτη φορά, λέει, σε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο χώρο, ακούω παραγωγό να δηλώνει τελεσίγραφα στο δημιουργό ότι δεν θα πληρωθεί επειδή το κόστος του παραγωγού είναι μεγάλο.

καλά, σίγουρα βλάκας δεν είναι. Εγώ δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Βύση συνένεσε μια τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον του, μου είπε εκείνος.

0: κυβέρτηση μαγείρεψε από τη Δευτέρα, αν θέλεις να ξέρεις.
1: Ωραίο το κυβετσάκι. Μας ιστορίες, χαμόγελα που κλείστηκαν. Να και Σινάτρα.

του Κριστιανού Ρονάλντο. Ζητώ συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας, είμαι διαθέσιμος για την εθνική. Έτσι είπε ο 41χρονος Superstar, έβγαλε μακροσκελέστατη ανακοίνωση, εξηγεί τους λόγους που έφυγε από την αποστολή και αφήνει εχμές για τον προπονητή Ζόρζε Ζέσους.

0: Εκλογές έρχονται στην Ελλάδα. Έχουμε τα τρία πρώτα κόμματα σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις να εμφανίζονται να συγκεντρώνουν ποσοστό από 10-26% καθένα.
1: Μέσα στην αγκαλιά μου κάποια μέρα θα έρθει.
0: Στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων, αυτά είναι ξύλινες γλώσσες, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι φτάνει μέχρι το 31%. Τώρα οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν, να σας πω, ένα ρευστό σκηνικό με τα τρία πρώτα κόμματα αθρηστικά να καταλαμβάνουν το 60-65% των ψηφοφόρων, από το υπόλοιπο 35-40% ευνοούνται 5-6 κόμματα. Με βάση τις σημερινές πολιτικές συνθήκες φαίνεται ότι ξεπερνούν το όριο του 3% και πιθανότητα θα εκπροσωπηθούν στην επόμενη Βουλή.
1: Αυτό θυμάμαι.
0: Αν οι σημερινές δημοσκοπήσεις επαληθευτούν, το πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, δεν θα καταφέρει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και εδώ ξεκινά, όπως καταλαβαίνετε, τη μεγάλη αβεβαιότητα.
1: Η ζωή μου τώρα.
0: Τι εννοώ μεγάλη αβεβαιότητα? Το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Θα αλλάξει κάτι τις τελευταίες εβδομάδες πριν από τις εκλογές, με δεδομένο ότι το κλίμα διαμορφώνεται καθοριστικά στο τέλος της προεκλογικής εκστρατείας? Πόσο πιθανό είναι το ενδεχόμενο να μην προκύψει κυβέρνηση μετά τις εκλογές? Διότι σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν επιτύχει αυτοδυναμία με τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών, δεν διαφαίνεται ως πιθανό το ενδεχόμενο να μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας. Δηλαδή, αν την πρώτη Κυριακή δεν βγάλει κυβέρνηση, θα πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Οι πιθανότητες δείχνουν ότι καθόλου δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης, ακόμα και μετά τις δεύτερες επαναληπτικές εκλογές. Το αντίθετο συμβαίνει. Και αν η χώρα δεν αποκτήσει κυβέρνηση ούτε στις δεύτερες κάλπες, τότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο. Έτσι. Ναι, έτσι είναι. Περιπλέκονται πάρα πολύ τα πραγματάκια.

0: Και σύμφωνα με το άρθρο 37 του Συντάγματος, αν οι διερευνητικές εντολές δεν τελεσφορήσουν, ο πρόεδρος Δημοκρατίας καλεί τους αρχηγούς των κομμάτων και αν επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, επιδιώκει το σχηματισμό κυβέρνησης από όλα τα κόμματα της Βουλής για τη διενέργεια εκλογών και σε περίπτωση αποτυχίας αναθέτει στο πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεκτικού Συνεδρίου το σχηματισμό κυβέρνησης, όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής για να δημιουργήσει εκλογές και διαλύει τη Βουλή.
1: Σου είπα ότι άλλαξα σε σένα καταστάξα.
0: Αν και μετά τις δεύτερες εκλογές δεν επιτευχθεί ο σχηματισμός κυβέρνησης, που να έχει πλειοψηφία 151 βουλευτών, τότε η περιουσιακή κυβέρνηση θα έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια από το συνηθισμένο. Και καταλαβαίνετε ότι αν έχει μεγάλη διάρκεια από το συνηθισμένο, θα κληθεί να διαχειριστεί πολλά και σοβαρά θέματα.
1: Περασμένα, ξεχασμένα.
0: Δηλαδή, άμα έχουμε περιουσιακή κυβέρνηση να διαχειριστεί την ενεργειακή κρίση, την ακρίβεια που τρώει, που ροκανίζει τα εισοδήματα των πολιτών, την απεσιοδοξία που έχουν οι νέοι, ότι η ζωή τους στο μέλλον θα είναι χειρότερη από αυτή που είχαν οι γονείς τους, την όρεξη των Τούρκων για επέκταση και αναθεώρηση των συμφωνηθέντων και προβλεπόμενων από διεθνές συνθήκες, όλη αυτή την αστάθεια, αλλά και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δεύτερο εξάμεινο του 27, έχουμε μπροστά μας δύσκολους καιρούς, με μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Το είπε και ο Κούλης αυτό. Για τον εορτασμό των 52 ετών από την ίδρυση του Ισνού Δου. Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Δηλαδή, τι θα συμβεί μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές στις 3 Νοεμβρίου, θα αποφασίσει να επαναλάβει πολεμικές επιχειρήσεις ο Τραμπ εναντίον του Ιράν? Λέω. Ο οποίος, να πούμε, ότι στέλνει ήδη τρίτο αεροπλανοφόρο στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, έτσι. Λοιπόν, οι αβεβαιότητες, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολλές και υπάρχει ένα έτσι μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον γενικότερα, ραγδαία θα έλεγα. Διάβαζα ότι τα επιτόκια στα κρατικά ομόλογα αυξάνονται διαρκώς, καθιστώντας όλο και πιο δαπανηρό το δημόσιο δανεισμό.

Καλημέρα στον Ευάγγελο, ο οποίος μας ρωτάει γιατί φθήνει η ελληνική παρουσία επαρικία της Μελβούρνης. Ποιος στέκει και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη. Εννοείς γενικά, δεν εννοείς για την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης.

0: Καλημέρα στον Τάσο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σε άφησα να ολοκληρώσει, γι' αυτό δεν μιλάγα.
0: Καλημέρα, παλικάρι μου.
1: Ωραίο γκολ σου βάλε ο Νικόλας. Μπράβο. Ποσαρίς, ε.
0: Για ποιο, για τον Λιβάη?
1: Βέβαια για τον Λιβάη.
0: Γιατί δεν είπα εγώ ότι δεν παιχταράς.
1: Είπα ότι είναι παιχταρά. Όχι, τον είπα σαπάκι.
0: Σαπάκι είναι, αφού παίζει τρία παιχνίδια και τα άλλα τρία δεν παίζει, έτσι μας έκανε και εμάς. Είπα, είναι παιχταρά. Είναι παιχτούρα.
1: Στην ΑΕΚ είχε έρθει σαπάκι.
0: Όχι, όχι. Τραυματίζεται όμως, φίλε, πολύ εύκολα.
1: Ρε εσύ, τον έκαψε ο Αλμέιδα.
0: Έλα ρε που τον έκαψε ο Αλμέιδα τώρα, να πούμε.
1: Κοίτα τα στατιστικά. Στην πρώτη χρονιά, 30 παιχνίδια. Μετά αρχίζει και τραυματίζεται. Παίζει 23 παιχνίδια, με κάθε παιχνίδι τουλάχιστον 60 λεπτά. Τραυματίζεται, επιστρέφει από την αποθεραπεία, βασικό πάλι μέσα. Και δεν ξέρουμε αν η αποθεραπεία εσύ δεν πέτυχε.
0: Δεν είναι παίξη που τον αφήνεις απ' έξω.
1: Με συγχωρείς. Αν έχεις εναλλακτική, τον αφήνεις. Να γίνει σωστός, να γίνει καλός και τον ξαναβάζεις. Τώρα που ήταν στη Ρωσία, δύο τραυματισμούς είχε όλους και όλους.
0: Αλλά δεν έπαιζε κιόλας.
1: Όχι, έπαιζε. Έπαιζε, αλλά είχε δύο τραυματισμούς. Πόσο, ένα χρόνο, 1,5 μέσα, πόσο ήταν στη Ρωσία.
0: Τόσο.
1: Τώρα τι έγινε, την πάτησε. Γιατί στο 3 τραυματίστηκε, το καταλαβαίνει μάλλον στο 3 ότι έχει τράβηγμα, που είδα τη φάση δηλαδή, και κάθεται μέχρι το 13 για να βγει έξω. Εντάξει. Καλώς είναι. Σχετικά με τον Τετέιν αίρεση, τον πήρε ο Αλαφούζος στο Γιωβάνοβιτς και του λέει, κοιτάξτε να δεις, μην κάνεις μαλακίες τώρα, άστονε να πούμε γιατί δεν έχουμε κανένα άλλο, δεν καταλαβαίνει.
0: Πάντως εμείς τον πουλήσαμε πολύ καλά, γύρω στα 20, τώρα η αξία του είναι στα 7.
1: Βέβαια και λιγότερο θα πάει στο τέλος. Θα τον εφάει ο Κοτσόλης για κανένα τάλιρο.
0: Λες.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Άμα τη βγάλει τη χρονιά, πιστεύω θα τη βγάλει. Αλλά εντάξει, θα τον πάρει τσάμπο μετά. Ναι, παράγκα του Αλαφούζου, ρε φίλε, δεν είδες τι έγινε, να πούμε και με τον Δημητριάδη. Έχει λέει πλεονέκτημα τώρα. Ασύμπτωτος ανταγωνισμός.
0: Δηλαδή.
1: Παίζει 5,5 ώρα. Παίζει 5,5 ώρα τα παιχνίδια του.
0: Α, ναι, ο Δημητριάδης που λέει τα παίζει νωρίς ο Παναθηναϊκός.
1: Καλά, μεγάλος καράγκης. Άσε με τώρα, εντάξει. Καλός παίκτης, δεν λέω, αλλά έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια εκτός ποδοσφαίρου, έχει πει πολλά καράγκης.
0: Εντάξει, είναι λίγο ψηλοπαδός.
1: Όχι, ρε παιδί, εντάξει, να είσαι οπαδός. Όλοι είμαστε οπαδοί. Εντάξει, κάποια πράγματα τώρα δεν έχει και δουλειά. Μπορεί να προσπαθεί να βρει δουλειά, ξέρω εγώ. Τι να πω. Εντάξει, θα δούμε. Είναι δύσκολο το παιχνίδι την Κυριακή όμως, ούτως ή άλλως. Γιατί όπως και να είναι και οι δύο ομάδες, δεν υπάρχουν φαβοροί σε τέτοια παιχνίδια.
0: Δεν είναι ντέρμπι. Εγώ δίνω ένα ψηλό φαβορί τον Παναθηναϊκό. Έτσι, νομίζω ότι έχει καλύτερη ποιότητα σαν ομάδα και μπορεί να, άμα παίξει δηλαδή βάσει τα στάντα των παιχτών του, μπορεί να το πάρει το μάτς. Ο Ολυμπιακός είναι γηπεδούχος, δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Όχι, ρε, με τίποτα. Πέρυσι δεν είδε στο Φαλήρο. Ο Ολυμπιακός καλύτερη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός κούτσενε. Και πάει τα μπόρδα, φυσά ένα γκολ και τελείωσε το μάτς. Λάβες. Δεν τα ξέρεις, αυτά τα παιχνίδια είναι περίεργα.
0: Ναι,
1: όλα
0: δεν ξέρεις.
1: Τα ντέρμπι αυτά είναι περίεργα. Στο επιχάρτου μπορεί να κερδίζονται από κάποιους, αλλά μέσα στο χορτάρι άρθα να πάνε. Εντάξει, τι να κάνουμε, ξενυχτήσουμε πάλι.
0: Ναι, τώρα εντάξει, πάλι καλά που ξενυχτάμε και λίγο και περνάει και εβδομάδα.
1: Ναι, σωστά, ναι. Και μετά γυρνάω σπίτι να πούμε και κατά τις 6 ώρα γλαρώνω, ξέρεις. Ναι, το απόγευμα. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Να κάτσεις να σκάς.
1: Ωραία μέρα αυτή.
0: Ωραία.
1: Ωραία, μακάρι να είναι όλες τις μέρες. Έτσι, αλλά Σαββάτο πάλι έχει βροχές.
0: Εντάξει, μόνο τα ξέρουμε τώρα αυτά. Ας χαρούμε τον ήλιο τώρα προς το παρόν και βλέπουμε.
1: Ναι. Πώς πάει η μέρα σου, καλά?
0: Μια χαρά προς το παρόν. Ακόμα τώρα έχει ξεκινήσει. Μετά θα συνεχίσει που λένε, θα δείξει. Εντάξει, μωρέ.
1: Μπράβο. Έγινε, σας αφήσω να κάνεις και τσιγάρο.
0: Έγινε, παλικάρι μου, να σε καλά.
1: Να σε καλά, στρατοφέρα.
0: Για χαρά.
1: Γεια.

0: Λοιπόν, 30 λεπτάκια μετά τις 11. Πάντα συντονισμένοι εδώ στην αγαπημένη στροφιά, στο ράδιο Ρυθμός και στο Greek Breakfast Show. Μαζί θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 1. Λοιπόν, μην ξεχνάτε το διαγωνισμό που τρέχει για το 31ο Greek Film Festival σε 7 σινεμά, παρακαλώ, σε όλη τη Μελβούρνη. Το από αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στα social του Ρυθμού, να βρείτε το post με το διαγωνισμό, να κάνετε tag και comment από κάτω με ποιον θέλετε παρέα να πάτε. Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση για τα εισιτηριάκια. Εμείς όμως έχουμε στην παρέα μας την Αντωνία Τσάμις από την Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης. Από τα καλύτερα παιδιά, καλημέρα Αντωνία μου.
1: Καλημέρα Στράτο.
0: Ελπίζω να σε βρίσκω με λίγο χρόνο έτσι, γιατί ξέρω ότι τρέχεις γενικώς.
1: Για σένα πάντα έχουμε χρόνο.
0: Να είσαι καλά. Τι γίνεται, πότε ξεκινάμε το 31ο?
1: Την άλλη Τρίτη. Την άλλη Τρίτη ξεκινάμε.
0: Τέλεια.
1: Και είμαστε σχεδόν sold out, σχεδόν σε όλες τις αίθουσες για την πρώτη βραδιά.
0: Ξέρεις τι, βλέπω ότι κάθε χρόνο όλο και γιγαντώνεται το φεστιβάλ. Συνέχεια, όπως οι Αντίποδες, το ίδιο γίνεται και με το Greek Film Festival. Βλέπω πολύ δηλαδή τον
1: κόσμο. Προσπαθούμε να κάνουμε και κάτι καλύτερο κάθε φορά, γιατί δεν θέλουμε να είναι το ίδιο και το ίδιο. Και είναι το κοινό μας.
0: Ναι, αυτό είναι καλό, γιατί βλέπω φέτος 7 σινεμά σε όλη τη Μελβούρνη.
1: Ναι, και έχουμε και πάνε και πολύ καλά όλοι, και έχουμε και παραπάνω και ταινίες φέτος.
0: Πόσες ταινίες έχουμε φέτος στο φεστιβάλ?
1: Αν θυμάμαι καλά, 51 ταινίες.
0: Αυτές οι ταινίες θα παιχτούν σε όλοι, εκτός από την Μελβούρνη, θα παιχτούν οι ίδιες ταινίες και σε όλες τις περιοχές στην Αυστραλία, ή εδώ εμείς τα έχουμε περισσότερες?
1: Εμείς έχουμε τις περισσότερες. Κάποιες περιοχές θα παίξουν μόνο 3 ταινίες, ή 4, ή 10. Αλλά από τις 51 ταινίες θα παιχτούν οι περισσότερες σε όλη την Αυστραλία, φέτος και στην Τασμανία.
0: Φέτος και στην Τασμανία,
1: Ναι.
0: Πολύ καλό, και από ό,τι μου λες είναι και μεγάλη πρόσθεση, δηλαδή μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου. Να μου λες για sold out, δηλαδή υπάρχουν εισιτήρια, ο κόσμος άμα θέλει να αγοράσει μπορεί για συγκεκριμένες ταινίες, για...
1: Για το festival, ναι. Για το opening night έχουν μείνει λίγες θέσεις ακόμα, λίγα εισιτήρια για την πρώτη βραδιά. Αλλά θα παιχτεί η ταινία και σε άλλες βραδιές.
0: Το opening night θα γίνει παραδοσιακά εκεί που γίνεται πάντα, δηλαδή είναι στο κινηματογράφο που γίνεται.
1: Το μεγάλο το γλέντι θα γίνει στο Άστορ, αλλά θα παίξει και στις άλλες αίθουσες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε περιμένουμε μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Έχουμε κανένα καλεσμένο από Ελλάδα, κανένα ηθοποιό, κανένα σκηνοθέτη, όπως είχαμε άλλες χρονιές?
1: Θα μας έρθει ο πρωταγωνιστής από το Spartan Dream, αλλά θα μας έρθει την άλλη εβδομάδα μετά την πρεμιέρα μας. Θα έρθει για να μας δει εδώ πέρα και να γνωρίσει το κοινό μας.
0: Έχεις ξεχωρίσει καμιά ταινία από αυτές?
1: Φέτος ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν πολλές πολύ καλές ταινίες. Εμένα, εννοείται, η πρώτη ταινία που έχουμε, Φίλοι για πάντα, που είναι μια ωραία κωμωδία, αλλά μου άρεσε επίσης η Μεγάλη Σφαγή Αλίμου.
0: Έχουμε το Καποδίστρια.
1: Έχουμε το Καποδίστρια, ναι. Θα παίξουμε και Odyssey.
0: Δεν σ' άκουσα γιατί έκανε διακοπή.
1: Συγγνώμη, The Odyssey.
0: Ναι.
1: Θα παίξουμε και αυτή την ταινία στο Άστορ. Ποιες άλλες?
0: Έχει πολλές.
1: Ναι, και το Batcave, ο Κόκορας. Μία μετά την άλλη. Μεγαλομένια, πάλι πολύ ωραία ταινία.
0: Beach Coba. Έχουμε
1: Άγιος Παΐσιος.
0: Αυτό, γιατί κοίταξε να δείτε. Ο Άγιος Παΐσιος, γιατί πολλοί μας παίρνουν τηλέφωνο, το ακούμε. Ο Άγιος Παΐσιος ταινία.
1: Ναι.
0: Εγώ ήξερα τη σειρά, έχει βγει και ταινία.
1: Ναι, έχει βγει ταινία και έχει πουλήσει ήδη πάρα πολλά εισιτήρια.
0: Ξέρεις τι, έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο που μας ρωτάγανε αν στο διαγωνισμό θα έχουμε τον Άγιο Παΐσιο. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί αυτοί που θέλουν να πάνε να δουν συγκεκριμένη ταινία. Και έλεγα, Επειδή δεν είδα πουθενά τον Άγιο Παΐσιο. Α, τώρα το βλέπω στην επίσημη σελίδα. Να πούμε στον κόσμο ότι αν θέλετε να ενημερωθείτε για τις ταινίες, μπορείτε να μπείτε στο greekfilmfestival.com.au, όπου θα βρείτε όλες τις ταινίες, να πάρετε μία γεύση, ώστε να μπορείτε να κάνετε την κράτηση, να αγοράσετε το εισιτήριο για την ταινία που θέλετε. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Ναι, και έχουμε και βιντεάκια πάνω, μέσα στην ιστοσελίδα μας, που μπορεί να δουν έτσι ένα μικρό απόκομμα για να καταλάβουν την ταινία. Έχουμε κάνει και ωραίο website, το έχουμε φτιάξει και αυτό λίγο καλύτερα να βοηθήσει τον κόσμο για να βρει πληροφορία τις ταινίες που θέλουν να δουν.
0: Ναι, η αλήθεια είναι τώρα αυτό βλέπω και είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ πιο εύκολο από τις προηγούμενες χρονιές.
1: Ναι, κάνουμε ότι. Μέχρι και έχουμε και μία sci-fi ταινία, πιστευτική, που είναι το Volume 7, που δεν το περίμενα και ήταν πάρα πολύ καλή ταινία.
0: Πώς το πες?
1: Volume 7, τόμος 7.
0: Okay, γιατί έχει και Ελέκτρα 7 νομίζω μια ταινία.
1: Έχουμε Ελέκτρα και Ελέκτρα 7.
0: Ναι, αυτό το 7 δεν μπορούσαμε να το κάνουμε για ένα άλλο νούμερο, ρε παιδί μου. Να ήταν κάτι διαφορετικό.
1: Σωστά διαλέξανε. Κοίτα, εμείς ούτε τις φτιάχνουμε τις ταινίες.
0: Εγώ πειράζω τώρα τους φίλους του Ολυμπιακού, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί είναι αυτό το νούμερο που απλά κάνουμε λίγο.
1: Το ξέρω, και εγώ Ολυμπιακός είμαι. Το ξέρω.
0: Εντάξει, όλοι έχουν προβλήματα. Εντάξει, τώρα δεν το συζητήσουμε στην αρχή. Λοιπόν, οπότε ο κόσμος, θέλω να μας πεις πώς προμηθεύεται εισιτήρια, άμα θέλει. Από πού?
1: Θα μπουν online στην ιστοσελίδα μας και εκεί μπορούν να πάρουν τα εισιτήριά τους για όποια ταινία θέλουν, πάρα πολύ εύκολα. Και ό,τι απορίες υπάρχουν και στην ιστοσελίδα μας, μπορούν να μας πάρουν και τηλέφωνο να τους βοηθήσουμε ή και στο σινεμά.
0: Μπορούμε να πούμε διεκτικά κάποιες τιμές από πού κυμαίνονται τα εισιτήρια για τον κόσμο που ακούει?
1: Ναι, ναι, να το θυμηθώ κιόλα, γιατί κι εγώ ξεχνάω, αλλά τα έχω εδώ πέρα κάπου. Είναι περίπου είναι 28 δολάρια.
0: Εντάξει, καλά. 28 δολάρια, ούτε πλέον έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, δεν τρώσετε ένα plate γύρω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η αλήθεια είναι
1: αυτή. Όχι, αλλά σου λέω, έχουμε και τόσες ταινίες καλές που μακάρι να μπορούν να δουν όσες μπορούν παραπάνω ο κόσμος.
0: Σίγουρα φέτος, τώρα.
1: Όχι, γιατί φέτος βγήκαν πολύ καλές ταινίες από την Ελλάδα. Μακάρι να συνεχίσει αυτή η πορεία. Αλλά ήταν πολύ ωραίες οι ταινίες.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι άμα παρακολουθεί κάποιος το τι γίνεται στον ελληνικό κινηματογράφο και γενικά και στην ελληνική τηλεόραση, έχουν ανέβει τα budget των ταινιών και των σειρών ψηλά. Οπότε βλέπουμε πολύ καλές παραγωγές. Βλέπουμε πολύ καλές παραγωγές.
1: Φαίνεται αυτό. Και φέτος αυτό που έλεγα ήταν πολύ ωραία ταινία. Όχι πολύ ωραία ταινία για Ελλάδα, αλλά πολύ ωραία ταινία. Full stop. Τελεία.
0: Ναι, ναι. Και νομίζω ότι ο κόσμος έχει παραπάνω από μία επιλογή. Δηλαδή δεν θα αρχιστεί να πάει να δει μία ταινία. Ευκαιρία λοιπόν για ελληνικό κινηματογράφο. Ναι. Να δείτε όσο θα διαρκέσει το φεστιβάλ, να πούμε ότι θα διαρκέσει περίπου πόσο, 13 μέρες?
1: Περίπου, ναι, τελειώνει 25 Οκτωβρίου.
0: Οπότε σε αυτές τις 13 μέρες μπορείτε να δείτε παραπάνω από μία, δύο, τρεις ταινίες και να τις απολαύσετε, γιατί είναι διαφορετικά να τις βλέπεις στο σπίτι και αλλιώς να τις βλέπεις στο κινηματογράφο.
1: Ναι, είναι, ναι. Και ο κινηματογράφος τώρα έχει πάρει τα έξι πάλι, αλλά ο κόσμος πηγαίνει σινεμά ξανά.
0: Θέλω να μου πεις και για το Student Film Festival λίγα
1: το
0: λόγια.
1: Festival. Ναι. Ναι. Φέτος επιλέξαμε ένα θέμα που ήταν AI και φύση. Και τα παιδιά πρέπει να κάνουν
0: λίγο,
1: ένα μικρό
0: λίγο αντιφατικό, ξέρεις, AI και φύση. Είναι
1: γι' αυτό,
0: λίγο,
1: γι' αυτό.
0: Το ένα άκρο με το άλλο.
1: Γι' αυτό το διαλέξαμε. Ναι. Γι' αυτό το διαλέξαμε. Και αυτό που μας έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν πώς τα θέματα που βγάλαν τα παιδιά με προβληματίσανε, ότι το σκεφτήκανε τα καλά και τα κακά από το AI.
0: Τι
1: και
0: είναι
1: το μέλλον μας.
0: Γιατί λέω τώρα εγώ, έχω δηλαδή, όταν λέμε Student Film Festival, τα παιδιά δηλαδή είναι αυτά που
1: Φτιάχνουν τις ταινίες.
0: Δηλαδή όλη η σύλληψη, το σενάριο, κάτι τέτοιο που φτιάχνουν, τα φτιάχνουν από την αρχή μόνα τους, δηλαδή.
1: Ναι, με τη βοήθεια, εντάξει, βοηθάνε και οι δασκάλες τους, οι δάσκαλοι τους βοηθάνε. Και είναι δικιά τους ταινία των παιδιών.
0: Αυτό χρηματοδοτείται από κάπου αυτό το πρόγραμμα?
1: Κάποιες φορές από το Υπουργείο Παιδείας Αυστραλίας. Αυτός δεν είχαμε αυτή την υποστήριξη.
0: Okay.
1: Εντάξει, έχουν ένα προπολογισμό που δεν...
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Είναι κάτι που το συνεχίζουμε εμείς, γιατί θεωρούμε
0: Μπράβο σας.
1: Ότι είναι πολύ ωραία κίνηση και για τα παιδιά να συνεχίσουν να μιλάνε ελληνικά, γιατί είναι όλα στα ελληνικά. Και να δούμε και να τους δώσουμε την ευκαιρία να δούμε το ταλέντο τους και τι μπορεί να είναι οι μελλοντικοί σκηνοθέτες.
0: Ξέρεις τι γίνεται, Αντωνία. Έχει ανοίξει μια συζήτηση, το συζήτηκα την προηγούμενη φορά εδώ για το πρόγραμμα που υπάρχει για τα παιδιά που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Είχαμε και την ευκαιρία να βγάλουμε εδώ στην παρέα μας την κυρία η οποία το τρέχει όλο αυτό. Μιλάω πάντα για την εκμάθηση ελληνικών με δραστηριότητες, με παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Είχαμε τη Χριστίνα Σούμη και τις έκανα.
1: Απίστευτη.
0: Είναι πολύ καλή, πραγματικά. Και άμα είναι έτσι όπως την ακούμε και στο ραδιόφωνο, είναι πολύ καλό, γιατί θα βγάλει αυτή την ενέργεια στα παιδιά μας. Και...
1: τα παιδιά την λατρεύουνε.
0: Αυτό είναι πολύ καλό. Και,
1: και εμείς εδώ στο γραφείο τη λατρεύουμε.
0: Ναι, αλλά γενικά όλοι είστε αγαπητοί. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή έχει ανοίξει τώρα τελευταία μια συζήτηση γενικής φύσεως, το τι κάνει γενικά η παροικία και αν η παροικία έχει ξεχάσει γενικώς τις νέες γενιές. Εγώ βλέπω ότι η ελληνική κοινότητα τη διαχωρίζω, έτσι. Γιατί η ερώτηση είναι γιατί φθήνει η ελληνική παροικία της Μελβούνης, δηλαδή ποιος στέκει και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη. Αλλά εγώ ξεχωρίζω εδώ την ελληνική κοινότητα Μελβούνης, που δραστηριοποιείται στα παιδιά μας, είτε είναι γλώσσα, είτε είναι δραστηριότητες, είτε είναι κάποιο φεστιβάλ που κάνουν.
1: Μα είναι το μέλλον.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Είναι το μέλλον.
0: Ναι.
1: Αν δεν επενδύσουμε στα παιδιά, δεν θα υπάρχει ελληνική κοινότητα, δεν θα υπάρχει ελληνική γλώσσα, δεν θα υπάρχει τίποτα.
0: Το παράπονο όμως εδώ πέρα έχετε για όλους τους συλλόγους και γενικά τις κοινότητες τις ελληνικές στην Αυστραλία, οι οποίες δεν λειτουργούν με τα ίδια στάνταρ που λειτουργεί η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης. Δηλαδή, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι δεινόσαυροι, θέλουν να έχουν τις καρέκλες, δεν αφήνουν τους νέους να μπουν μέσα. Τα παιδιά απογοητεύονται, τα παρατάνε. Έτσι, μόνο καλό δεν κάνουμε στη συνέχιση της ελληνικής γλώσσας και γενικότερα του ελληνισμού στην Αυστραλία. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Ενώ σε αντίθεση με την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης, δραστηριοποιείται στο κομμάτι των παιδιών μας.
1: Ναι. Μακάρι να είμαστε παράδειγμα και να ακολουθήσουν και οι άλλοι.
0: Μακάρι, εγώ θα σταθώ στο μακάρι, γιατί εκεί είμαστε τώρα, στο μακάρι προφανώς.
1: Και
0: αυτό, αυτό είναι που μας καλάει.
1: Το βλέπω και από το φεστιβάλ των αντιπόδων, που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πιο πολύ νεολαία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι κάτι που μας αρέσει, που το θέλουμε. Γιατί εγώ δεν θα πω να συνεχίσω το κάνω για μια ζωή.
0: Βέβαια.
1: Είναι κάτι που μας αρέσει, που το θέλουμε. Γιατί εγώ δεν θα πω να συνεχίσω το κάνω για μια ζωή. Πρέπει η επόμενη γενιά να το κάνει.

0: κατεβαίνουν και πολύ μεγάλοι. Τώρα βλέπουμε ότι είναι ένα πανηγύρι το οποίο. Γιατί για πανηγύρι, εγώ μου άρεσε να το λέω το φεστιβάλ, είναι λίγο ξενό, ναι. Δεν μου αρέσει. Βλέπω ότι κατεβαίνουν τα παιδιά, τα νέα, μία μέρα ή και τις δύο μέρες θα κατέβουν, ναι, για να έρθουν στους αντίποδες. Και ναι, αυτοί και οι εθελοντές. Μου αρέσει πάρα πολύ, ναι, όταν βλέπω δηλαδή τα νέα παιδιά που ασχολούνται με αυτό όλη τη βδομάδα, μην πω παραπάνω, 20 μέρες, ναι, ώστε να στηθεί όλο αυτό. Και είναι νέα παιδιά κάτω από 25 χρονών. Εμένα μου αρέσει πολύ, ναι, αυτό, γιατί αυτά τα παιδιά θα πάρουν τη σκυτάλη αργότερα και θα μπορέσουν να το κάνουν ακόμα μεγαλύτερο. Αυτό θέλουμε κι εμείς.
1: Μόνο έτσι θα συνεχίσει το φεστιβάλ. Μόνο έτσι θα συνεχίσει και η γλώσσα μας με τους νέους.
0: Ξέρεις,
1: να, αυτοί να το δουν δικό τους, να το αγαπήσουν και να θέλουν να επενδύσουν τον χρόνο τους.
0: Σε όλα αυτά μπαίνει η εξίσωση της ελληνικής γλώσσας. Δηλαδή και το φεστιβάλ του, ναι, κινηματογράφου έχει να κάνει με την ελληνική γλώσσα. Και ναι, αυτό είναι που πρέπει να προωθούμε, γιατί όταν χάσουμε την ελληνική γλώσσα θα χαθούμε γενικότερα, ρε παιδί μου, και το τι είμαστε, ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε, ναι. Έτσι, και το βλέπουμε, ναι, τις προηγούμενες γενιές το είδαμε αυτό να χάνεται λίγο. Τα τελευταία 15 χρόνια λίγο έχει κάνει ένα update.
1: Νομίζω
0: σοβαρό
1: είναι που ήρθαν και ο κόσμος από την Ελλάδα. Εμένα ο γιος μου που ήρθε, που ήταν 12 χρονών, στην αρχή δεν ήθελε να μιλάει ελληνικά, ήθελε να μπει λίγο στο σύστημα. Τώρα όμως έχει την ανάγκη, μιλάει μόνο ελληνικά και στο σπίτι και με τους φίλους του ελληνικά.
0: Ναι.
1: Και είναι περήφανος γι' αυτό.
0: Βέβαια, είναι δυνατόν να μιλήσει ελληνικά.
1: Και το φεστιβάλ είναι τώρα μια δουλειά που ό,τι δουλειές και να κάνει, κανονίζει ότι πρέπει να είναι στους αντίποδες να δουλέψει, γιατί το έχει, είναι κομμάτι του πια. Το αγαπάει σαν να είναι δικό του μωρά παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι. Και νομίζω ότι είναι και ταλαντούχος με τον ήχο, έτσι. Αν δεν.
1: Ναι,
0: κάτι τέτοιο,
1: ναι,
0: πάει τα αυτή μου. Τέτοιου θέλουμε.
1: Πάλι γι' αυτόν μιλάω. Τι να κάνω.
0: Εντάξει, και εγώ μιλάω για τα παιδιά μου πολλές. Ότι είναι κακό αυτό, δεν πειράζει.
1: Όχι,
0: αυτό είναι το
1: όχι
0: καλό. Αντωνία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ναι, για τον χρόνο σου. Ξέρω ότι είναι πολύτιμος. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά την επόμενη εβδομάδα. Όσοι θέλετε λοιπόν, ναι, να προμηθευτείτε εισιτήρια, η Αντωνία σας είπε πώς και τι. Για το opening έχουμε λίγες θέσεις ακόμα, δεν νομίζω είναι ψηλό sold out, αλλά για τις ταινίες, ναι, υπόλοιπες υπάρχουν εισιτήρια. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα και να βρείτε ποια ταινία. Είναι πάρα πολλές ταινίες. Διαλέχτε, δεν μπορείτε να δείτε, ναι, όλες. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ, και σας περιμένουμε στο σινεμά.
0: Να είσαι καλά, Αντωνία μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Για χαρά, για χαρά. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε εδώ πολύ γρήγορα για τα υπόλοιπα.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03-95-68-58-58.
4: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από $2,000 το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
5: Πέρσι κάηκα άσχημα σε ένα εργατικό ατύχημα. Ναι, ήταν δύσκολο, αλλά από τη δουλειά μου συνέχεια ρωτούσαν να δουν αν είμαι καλά. Μαζί βρήκαμε τον τρόπο να γυρίσω στη δουλειά μου σε διοικητικό ρόλο. Ήταν πολύ απελευθερωτικό να νιώθω ότι μέρα με τη μέρα έπαιρνα τη ζωή μου πίσω.

0: Η επιστροφή μετά από εργατικό ατύχημα δεν είναι εύκολη, αλλά είναι ένα βασικό μέρος της επιστροφής στη ζωή. Συνέχισε να μιλάς, συνέχισε να σχεδιάζεις, συνέχισε με επιμονή. Αναζητήστε WorkSafe Return to Work.
1: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
3: η πλούσια ιστορία της,
2: ο φυσικός πλούτος της,
3: όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ.

Εδώ είμαστε λίγα λεπτά πριν τις 12. Καλημέρα και στον Γρηγόρη τον Αθανασιάδη. Καλημέρα φίλε Στράτος, όλη την Αστόρια ακούει. Καλή συνέχεια. Στέλνει τους χαιρετισμούς και στη Βιργινία. Ο Βασίλης λέει το καλό με το ξενύχτη είναι εμείς που κουνάμε το σεντόνι θα παίζουμε Σάββατο. Καλό αυτό. Πολύ καλό, τρίκαλο.

0: Να στείλουμε καλημέρες και στον κύριο Κώστα.
1: Σε περίμενα όλη νύχτα να έρθεις. Άσε τα κλάματα και επιμονά ή μου τηλέφωνα.
0: Είχαμε σύσκεψη στο Μαξίμου υπό το Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του Μαρινάκη. Μητσοτάκης Μαρινάκης. Η κομπάρη κάτσανε στο τραπέζι.
1: Πόσο ακόμα θα μένω.
0: Δρομολογούνται, λέει, νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση.
1: Θα

Το αναφέραμε πολλές φορές, η αλήθεια είναι, φίλε Γιώργο. Ο Γιώργος μου κάνει την ερώτηση: πώς είδες την επίσκεψη του Τσίπρα, μου λέει, στο Άγιο Όρος. Τι να σου πω. Δεν ξέρω αν μέσω της επικοινωνίας με το Θεό ο Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, ήθελε να κάνει αυτοκριτική για το παρελθόν του. Να στείλει μήνυμα και καλά, ξεχάστε τον παλιό Αλέξη, τώρα είμαι άλλος.

0: ακόμα τα με.
1: Το σίγουρο πάντως είναι πως το περιβόλι της Παναγίας, ακόμα και αν δεν είναι όπως λέει θρησκευόμενος, είχε τη δυνατότητα να συζητήσει με κάποιους αγιορείτες και να αναζητήσει το βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Και φυσικά πήγε στο βατοπέδι, έτσι. Όχι επειδή εκεί ο ηγούμενος είναι ο συνομιλητής του Πούτιν, ο γέροντας Εφρέμ, αλλά γιατί στην τρίτη τάξη Μονή του Όρους υπάρχει η τίμια ζώνη της Παναγίας, το μοναδικό ιεροκοιμήλιο που σώζεται από τη μητέρα του Ιησού. Και φυσικά επειδή είναι απολαυστική συνομιλία με έναν πρώην κνήτη από τα Γιάννα, τον αδερφό Αρσένιο, από ό,τι διάβασα.

0: Και είχαμε κινηματογραφική καταδίωξη εχθές που κατέληξε σε 6 συλλήψεις μετά την ένοπλη διάρρηξη. Ένα πραγματικό θρίλερ που εξελίχθηκε σε καταδίωξη υπόπτων στους δρόμους της νοτιοανατολικής Μελβούνης, η οποία ολοκληρώθηκε με τη σύλληψη 6 ατόμων. Να σας πω ότι το περιστατικό είχε ως αφετηρία μια φερόμενη εισβολή και διάρρηξη σε κατοικία τα ξημερώματα της Τρίτης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 5.30 το πρωί, όταν ένα οικοσοικία στην περιοχή του Brighton East ξύπνησε από έντονους και ασυνήθιστους θορύβους μέσα στο σπίτι του. Η καταδίωξη νομίζω σταμάτησε στο freeway κοντά στο ύψος του Τσάτστον. Έτσι τελείωσε. Έλα Βασίλη.
1: Καλημέρα Στράτο.
0: Καλημέρα ξανά.
1: Όταν πήγε στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: σου ζήτηξα ένα πράγμα.
0: Τι μου ζήτησες?
1: Να μου το στείλεις text στο τηλέφωνο μου. Το θυμάσαι?
0: Όχι.
1: Δεν το θυμάσαι.
0: Τι text?
1: Σου είπα να μου στείλει τον Αετό από τα Φιλαδέλφια.
0: Α, θα το στείλω, ναι.
1: Κάντο τρέξω το τηλέφωνο μου, δεν στείλα πριν.
0: Τι το θες εσύ τον Αετό, τι δουλειά έχεις με τους Αετούς εσύ?
1: Άσε με το τι κάνω εγώ με τον Αετό. Άσε με εμένα μόνο μου, γιατί εγώ είμαι μόνος Αετός. Δεν είμαι ένα με ούτε φίδι, ούτε Παναθηναϊκός, ούτε Ολυμπιακός.
0: Τι είσαι?
1: Αυτό σου λέω μόνο. Στείλε μου τον Αετό, σε παρακαλώ. Το έχω κάνει τέξ στον αριθμό μου. Σου τηλεφώνησα πριν.
0: Ναι. Οκ. Okay.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε
1: περιμένω.
0: Καλά. Να περιμένεις. Να περιμένεις. Και μια που ακούμε τον Γιώργο Μαζονάκη, ρε παιδιά, εντάξει, χαλαρώστε λίγο πια. Τον έχετε τρελά. Αφήστε τον να ησυχάσει τον άνθρωπο. Ναι, οκ, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος θέλει να μάθει, ωραία, αλλά δεν μπορεί να ασχολείστε ένα μήνα, 40 μέρες με αυτό. Αφήστε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και όταν έχετε αποτελέσματα και ξέρετε ακριβώς τι γίνεται, πέστε μας.

0: κουραστικά να ζω χωρίς εσένα.
1: Και μήπως λέει βάτσαν τον κύριο Τσίπρα.
0: Πέφτει να κοιτώ τα μάτια μου κλαμμένα.
1: Καταρχήν δύσκολα γίνονται βαφτίσεις, το Άγιο Όρος, να σου πω κύριε Κώστα. Έγινε βασικά μία τώρα τον τελευταίο μήνα, ενός ο καθολικού που βαφτίστηκε σε μεγάλη ηλικία.
0: Η μέρα αυτή που μ' αφήσες για...
1: Από καθολικός βαφτίστηκε ορθόδοξος.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 Eaton Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
4: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Πάμε να δούμε και τι έχουμε από το διεθνή χώρο. Να πάμε στην Ιγυρία όπου έχουμε 17 νεκρούς σε επίθεση συμμορίες, λέει, ανάμεσα και 12 στρατιώτες. Αναβάλλονται παορίστων οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην ΑΕΔΗ λόγω της βίας των συμμοριών.
1: Λιωμένο σίδερο το σώμα που κι αν πιάσω εσύ.
0: Έχουμε ένα πρώην στέλεχος της CIA που ομολόγησε ότι υπεξαίρεσε 194 εκατομμύρια δολάρια, λέει, και βρέθηκαν στο σπίτι του 300 ράβδι χρυσού. Αντιμετωπίζει, λέει, 20 χρόνια κάθειξη.
1: Εσύ δεν τόλμησες ποτέ σου να κοιτάξεις. Μόλις θα φύγω τα αγγίγμα μου να μην πει.
0: Θυμάστε αυτή που είχαμε την Κρίστα Πάικ που της κάνανε θανατηφόρο ένεση και δεν πέθανε, της ξανακάνανε, δεν πέθανε και την πήγανε στο νοσοκομείο να τη σώσουν. Της κάνανε, πήγαν να της επιβάλλουν την ποινή του θανάτου, αλλά επειδή δεν πέθανε την σώσανε. Συνήλθε, λέει, μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης. Έχει τις αισθήσεις και μιλά. Τώρα τι θα γίνει, θα την ξανασκοτώσουνε? Θα ξαναεπιχειρήσει να σκοτώσουνε? Χαμός η Ιταλία, λέει. Η Ελλάδα αρέσει πολύ στους Ιταλούς, ειδικά για το φαγητό της. Σαρώνουνε γιαούρτι, φέτα, λάδι και μουσακά οι Ιταλοί. Μεγάλη πυρκαγιά σε τάνκερ ανοιχτά του Σότσι της Ρωσίας χτυπήθηκε από θαλάσσια ντρόουν.

Έχουμε μια άσχημη είδηση που μας έρχεται από το Σίδνεϊ. Καθώς ένας έφηβος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας στο Σίδνεϊ. Ήταν, λέει, με δύο φίλους σε ένα κτίριο στην οδό Ελίζαμπεθ, στο Σάρι Χιλ, το βράδυ εχθές, όταν έπεσε από τον 5ο όροφο. Δεν είναι σαφές αν ήταν, λέει, αν έκανε κάτι, ήταν στο πρεβάζι ή έπεσε το παράθυρο. Η αστυνομία κάνει έρευνα. Εάν η ομάδα σκαρφάλινε στο κτίριο για να το εξερευνήσει ή προσπαθούσε να γράψει γκράφιτι στο κτίριο. Κρίμα, ρε παιδιά. Κρίμα, κρίμα. Αυτές τις βλακίες να σκοτώνονται νέοι άνθρωποι.

0: Η κίνηση διεξάγεται κανονικά αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπουμε ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους της Μελβούρνης.
1: Χρόνια πολλά, σήμερα γιορτάζεις. Είναι η παγκόσμια μέρα του ψεύδου.
0: Έχουμε κάποια ψηλοπροβλήματα στον M80 στο Ring Road. Στο Ρέζερβο έχουμε σύγκρουση με μηχανή. Έχει κλείσει τμήματα προς την Αλτόνα. Υπάρχουν ανοιχτές λωρίδες με 40 χιλιόμετρα όριο, οπότε έχουμε καθυστερήσει εκεί. Westgate Freeway, φορτηγό έχει ακινητοποιηθεί και δύο μεσαίες λωρίδες προς City είναι κλειστές, προκαλώντας επιπλέον καθυστερήσεις. Στο Plenty Road είχαμε νωρίτερα σημειώθηκε σύγκρουση δύο αυτοκινήτων με ένα όχημα να ανατρέπεται. Αυτά είναι τα πιο ιδιαίτερα προβλήματα που βλέπουμε στην κίνηση αυτή τη στιγμή στο δρόμο.

Είδατε τη Ford Liner, πώς τη λένε αυτή την τύπησα, η οποία βγήκε και είπε, μίλησε για την μακεδονική ιστορία και μακεδονική γλώσσα. Ναι, ναι, ναι. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι η μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα μπορούν να κάνουν, λέει, την ένωση ακόμα δυνατότερη. Η φράση αυτή βρίσκεται στο επίσημο κείμενο της δήλωσής της. Δεν είναι ανάρτηση ούτε μετάφραση από τρίτους. Στην ίδια δήλωση επικαλέστηκε και τη συμφωνία των Πρεσπών και τη χαρακτήριζε στιγμή πραγματικού πολιτικού θάρρους. Το άρθρο 7 δεν το ανέφερε. Το άρθρο 7 αναγνωρίζει ότι οι όροι Μακεδόνια και Μακεδόνια παραπέμπουν για τις δύο χώρες σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και διαφορετική πολιτιστική κληρονομιά. Για την Ελλάδα δηλώνουν την περιοχή και τους ανθρώπους της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και τον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα και την κληρονομιά της περιοχής από την αρχαιότητα μέχρι τώρα. Για τα Σκόπια δηλώνουν την επικράτεια, τη γλώσσα και τους ανθρώπους της με ιστορία, πολιτισμό και κληρονομιά διαφορετικά από τα προηγούμενα που σας ανέφερα. Οπότε το Macedonian language ανήκει στις νοτιοσλαβικές γλώσσες και η γλώσσα και τα λοιπά χαρακτηριστικά της χώρας δεν σχετίζονται με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.

Ο Βαγγέλης λέει ότι αληθεύει ότι θέλουν να αλλάξουν την όψη του Όκλη, ψηλά χτίρια κλπ. Να γίνει λέει σαν τον Box Hill. Κοίταξε να δεις Βαγγέλη μου, εγώ έμαθα για μια άδεια που βγήκε 13-14 ορόφων εκεί στο Όκλη. Οπότε ίσως ναι.

Πώς σας φαινόταν να κοιμόσασταν και να κερδίζατε 11.000 ευρώ, παρακαλώ. Στην Ιαπωνία θα σας πω, έτσι, μια χώρα με πολύ σκληρά εργαζόμενους που πάσουν από έλλειψη ξεκούρασης. Εκείνοι λοιπόν που συμμετέχουν σε έναν λεγόμενο έτσι διαγωνισμό ύπνου για να κερδίσουν, αρκεί να ξαπλώσουν, να χαλαρώσουν και να αφαιθούν το γρηγορότερο δυνατό στην αγκαλιά του Μορφέα. Ο διαγωνισμός λέγεται Mat Race, όπως ονομάστηκε, διοργανώθηκε τη Δευτέρα στο Τόκιο από μια εταιρεία με στρώματα και είδη ύπνου. Φορώντας λοιπόν αισθητήρες που μετρούν τον ύπνο, ξαπλώνουν κάποιοι κρατώντας το αγαπημένο σρακουδάκι σε αναπαυτικά στρώματα, σε ένα χώρο με χαμηλό φωτισμό, με μία απλή οδηγία: να κοιμηθούν για 90 λεπτά. Το βραβείο, πάνω από 2 εκατομμύρια γεν, θα να λέμε περίπου στις 18.000 δολάρια για τον καλύτερο υπναρά. Να πούμε ότι η Ιαπωνία είναι μια χώρα η οποία περιγράφεται συχνά ως μια χώρα με έλλειψη ύπνου και οι άνθρωποι είναι σκληρά εργαζόμενοι. Πάντοτε. Η διοργάνωση λοιπόν μιας τέτοιας εκδήλωσης, σύμφωνα με τον ίδιο τον Ριτσίρο Νάκαμα, που είναι διευθυντής αυτής της εταιρείας, μπορεί να αυξήσει, λέει, το ενδιαφέρον για τον ύπνο. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία, οι Ιάπωνες κοιμούνται κατά μέσο όρο 7 ώρες και 24 λεπτά την ημέρα. Εντάξει, μια χαρά κοιμούνται, δεν καταλαβαίνω. Λιγότερο, λέει, από τις άλλες χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας. Οι ειδικοί καταδεικνύουν την πολλή εργασία, το μεγάλο χρόνο μετακίνησης προς και από την εργασία, την έντονη νυχτερινή οικονομική δραστηριότητα. Γενικά τρέχουν σε διαφορετικούς ρυθμούς. Ναι, εντάξει, αλλά 7 ώρες και 25 λεπτά δεν το λες ότι δεν κοιμούνται κιόλας μέσο όρο. Μην τρελαθούμε τώρα. Έτσι, 7 ώρες, πάνω 7 ώρες, νομίζω είναι πολύ καλό.

Πάντως αυτοί που κοιμούνται περισσότερο, να σας πω ότι είναι οι Ολλανδοί. Με μέσο όρο γύρω στις 8 ώρες και 12 λεπτά ύπνου ένα βράδυ. Ακολουθεί η Νέα Ζηλανδία, που απολαμβάνουν 7,5 με 7,8 ώρες. Η Φιλανδία με 8 ώρες. Έχουμε και την Γαλλία με την Αυστραλία, που οι πολίτες συμπληρώνουν περίπου 7,9 ώρες ύπνου ημερησίως.

0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου Σταύρο, Αστράτο.
0: Ποιος είναι?
1: Έλα, ο Τόμ είναι ρε, ο Κόντα, τι κάνεις?
0: Ο Τόμ, έλα Τόμ, καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Καλά είσαι, συγγνώμη, σε ενοχλάω με το πρόγραμμα σου?
0: Στον αέρα είμαστε, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλει, μας ακούνε και άλλες χιλιάδες.
1: Α, όχι, όχι, μην με βάλεις στον αέρα, με βάλεις.
0: Ωραία, περίμενε μισό λεπτό. Θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο τώρα, σε ένα λεπτό.
1: Πάρε με πίσω, έλα, γεια.

Καλημέρα στην Όλγα μας. Οι πναράδες λέει. Λίγοι. Κοιμισμένοι πολύ. Οι πναράδες λίγοι, κοιμισμένοι πολύ.

Τώρα αν θέλετε να σας πω για τους Έλληνες. Σύμφωνα λοιπόν με διεθνείς έρευνες και στατιστικά στοιχεία, ο μέσος όρος ύπνου στην Ελλάδα είναι περίπου στις 6,5 ώρες. Δεν κοιμόμαστε εμείς. Βρικολακιάζουμε. Τώρα γιατί οι Έλληνες κοιμούνται λιγότερο από όλες τις άλλες χώρες? Λόγω κουλτούρας, οι ώρες του βραδινού φαγητού και της κοινωνικής εξόδου στην Ελλάδα είναι λίγο έτσι, μετατοπίζονται πολύ αργότερα σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Δεν θα φάμε τώρα εμείς dinner στις 7. Θα ξεκινήσουμε για να φάμε μετά τις 9. Δηλαδή, άμα φας 7 η ώρα, νιώθεις ότι κάτι συμβαίνει. Παίζει ρόλο η αργοπορημένη κατάκληση. Υπάρχει το μεγάλο εργασιακό ωράριο. Γιατί η Ελλάδα καταγράφει σταθερά από τις υψηλότερες ώρες ετήσιας εργασίας στον κόσμο. Είναι που οι Έλληνες είναι τεμπέληδες. Έχουμε τις υψηλότερες ώρες ετήσιας εργασίας στον κόσμο. Κατανάλωσε καφεΐνη. Καταναλώνουμε αρκετό καφέ. Έχω στην καρδιά, λιγαριά, λιγαριά. Φυσικά έχουμε και την σιέστα, το μεσημεριανό ύπνο, έτσι.

0: Ο κύριος Κώστας λέει είναι σημαντικό να βαφτιστεί ένας κομμουνιστής σαν τον Τσίπρα. Νομίζω ο τελευταίος που βαφτίστηκε ήταν ο Φλωράκης, κύριε Κώστα. Και μετά bye bye Φλωράκη.
1: Γι' αυτό θέλεις
0: όξο Φλωράκη από το κόμμα.

Έχει πολλές ομοιότητες πάντως ο Φλωράκης με τον Τσίπρα, έτσι. Να σας πω ότι ο Φλωράκης διατηρούσε μια δημόσια θέση κομμουνιστή άθεου, ωστόσο στη δύση της ζωής του υπήρξαν μαρτυρίες και αναφορές για προσωπικές του αναζητήσεις και επαφές με τον θρησκευτικό κόσμο. Έκανε επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Σε ηλικία 88 χρονών επισκέφτηκε το Άγιο Όρος. Σύμφωνα με αφηγήσεις του Αγιερού Ιερομόναχου Αθανάσιου Σιμωνοπετρίτη, κοιτάξτε πόσες συμπτώσεις. Κατά τις ίδιες πηγές φέρεται να έχει εκφράσει τη συγκίνησή του και την άποψή του ότι θα έπρεπε να το έχει επισκεφθεί από νέος. Τώρα οι εκκλησιαστικοί κύκλοι υποστήριξαν ότι υπήρξαν στιγμές προσωπικής εξομολόγησης και επιθυμία του ίδιου για χριστιανική εξόδια ακολουθία. Ωστόσο το ΚΚΕ αρνήθηκε θρησκευτική κηδεία κατά την επίσημη τελετή του. Παρ' όλα αυτά αναφέρεται ότι τελικά έγινε μοναστηριακή εκκλησιαστική ακολουθία από τη Μονή Σιμωνόπετρα.

Έτσι λοιπόν, σιγά σιγά πάμε προς το τέλος της σημερινής ημέρας, 7 Οκτώβρη, με ωραίο καιρό. Πολύ ωραίο καιρό, η αλήθεια είναι. Στους 15 βαθμούς είμαστε αυτή τη στιγμή.

0: Έλα, λέγε.
1: Ξέρεις πως θερμοκρασία έχει στο Αντερλάι?
0: Ξέρω, πώς δεν ξέρω, τα πάντα ξέρω.
1: Για πες μου να ακούσω κι εγώ, γιατί δεν ξέρω.
0: Εσύ είσαι στο Αντερλάι τώρα?
1: Τώρα δεν είμαι στο Αντερλάι, είναι στο τηλέφωνο μου που το έχεις,
0: ναι.
1: Και να μου στέλνεις το φάξ που σου είπα.
0: Να Αντερλάιδα, τώρα έχετε 19 βαθμουλάκια με ήλιο.
1: Και εγώ πάω, ξέρεις που πάω?
0: Θα σου έλεγα που πας, αλλά για χάρη τώρα.
1: Όχι στο διάλογο.
0: Όχι ρε, μην τα λες αυτόν, άστον.
1: Ξέρεις, ακόμα δεν πήγα να τον εγώ.
0: Άστον αυτόν, άστον, άστον να παίξω, μην τον αναφέρεις καθόλου.
1: Θα τον ευρώ και αυτόν, ναι. Πάω στην παχία μου. Ξέρεις που είναι η παχία μου?
0: Κοντά στη Λεπτή.
1: Το Αντερλάιτ αγοράκι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε συνέδριο.
0: Τι έχει συνέδριο?
1: Συνέδριο, συνεδρία τι κάνουμε.
0: Τι συνεδριάζουν, όλοι τρελοί μαζεύονται και συνεδριάζεστε εκεί πέρα?
1: Όχι, σε παρακαλώ, με λες τρελό.
0: Πώς να σε λέω?
1: Βασίλη, μέδριο.
0: Ναι, έχει τρέλα αγόρι μου, εσύ καντάρια.
1: Άκουσε, θυμάσαι του υπακμή?
0: Ναι, τι.
1: Θα το δεις, θα φοβηθείς, θα το καβαλικέψεις και θα ευχαριστηθείς. Το θυμάσαι?
0: Ναι, ναι, κάτι θυμάμαι, δεν το βρήκα τελικά, τι είναι αυτό.
1: Αυτό το βρήκες. Ξέρεις που λέει το μέδριο?
0: Τι?
1: ΚΚΕ. Άμα βρεις τι σημαίνει ΚΚΕ, θα σε κάνω εκατομμυριούχο.
0: Άσε με το σκεφτώ λίγο, ας πω αύριο.
1: ΚΚΕ. Πρέπει. Καλό πρόγραμμα, καλή ξεκούραση τώρα. Αντέγια.
0: Bye.

μαζί σου. Τελευταίο παιχνίδι και για τον Λιονέλ Μέση. Τελευταία παράσταση με ένα γκολ και δύο ασίστ. Οδήγησε την Αργεντινή σε νίκη 3-0.

από αύριο θα σα βάζω και αυτά τα τραγούδια που θέλετε. Τώρα ναι, θα βάζω και από αύριο τέτοια τραγουδάκια. Μην αγχώνεστε από αύριο. Ναι, θα σα βάλω έτσι πιο λαϊκά. Λοιπόν, να περάσετε καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα εδώ στο ρυθμό. Προσωρινό bye bye.

0: Μην πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
1: Το κακό παιδί που λες, κάθε βράδυ σε θυμάται. Πάντα έχει επιλογές, κι όμως μόνος του κοιμάται.
2: Ρυθμός Radio.
0: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
3: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
7: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 25 Οκτωβρίου. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούστε τις επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Plus Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au. Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
3: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
4: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
3: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
4: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Η Βικτόρια είναι πατρίδα για πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, κοινότητες και πολιτισμούς. Αν είστε Αυστραλός πολίτης ηλικίας 18 ετών και άνω και ζείτε στη Βικτόρια, πρέπει να ψηφίσετε στις πολιτιακές εκλογές το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Η ψήφος σας είναι σημαντική. Μπορεί να βοηθήσει στην απόφαση για το ποιος θα σας εκπροσωπήσει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων σχετικά με τις υπηρεσίες στην κοινότητά σας. Διατίθενται δωρεάν υπηρεσίες διερμηνίας και βοήθεια για την ψηφοφορία. Για πληροφορίες στη γλώσσα σχετικά με την ψηφοφορία, τηλεφωνήστε στο 03-9209-0112 ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση vec.vic.gov.au.
2: Authorized by S. Bloom, Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, άκου να δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Θα προτιμούσατε να τηλεφωνήσετε για τη συντήρηση του ηλιακού σας συστήματος ή να ρισκάρετε μια πυρκαγιά στο σπίτι? Έχοντας το ηλιακό σας σύστημα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, θα αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτρικής πυρκαγιάς και θα απολαμβάνετε τα ωφέλη ενός πιο αποδοτικού συστήματος. Επομένως, αν έχετε ηλιακούς συλλέκτες για 2 ή περισσότερα χρόνια, εξαλείψτε τον κίνδυνο να είστε ασφαλείς με το ηλιακό σας σύστημα. Οργανώστε τη συντήρηση του ηλιακού σας συστήματος με έναν αδιούχο ηλεκτρολόγο Α κατηγορίας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το energysafe.vic.gov.au. Energy Safe, πάντα εξουσιοδοτημένο από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.

Εάν χρειάζεστε επίγουσα ιατρική φροντίδα τώρα, αλλά η κατάστασή σας δεν είναι απειλητική για τη ζωή, λάβετε δωρεάν υποστήριξη μέσω του Virtual Emergency Department, το εικονικό τμήμα επειγόντων περιστατικών. Μιλήστε με ιατρούς και νοσηλευτές επειγόντων περιστατικών υψηλής εξειδίκευσης μέσω βιντεοκλήσης, χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Η χρήση του είναι δωρεάν, διατίθεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και δεν απαιτείται ραντεβού ή παραπομπή από γενικό ιατρό GP ή κάρτα Medicare. Για επίγουσα ιατρική εξέταση μέσω βιντεοκλήσης, αναζητήστε στο διαδίκτυο το Virtual Emergency Department ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο ved.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας.

Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τι πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά.
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
5: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
2: η πλούσια ιστορία της,
1: ο φυσικός πλούτος της,
2: όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
0: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
1: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
0: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
1: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω. Και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω. Γιατί άρωμα φοράς?

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία?
3: Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας
4: και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
3: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show.
4: 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Πώς το κάνεις απάντα, να ψάχνω τα πάντα, στο τίποτα πώς.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmus.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Ρυθμός Radio.
3: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

0: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.

0: ας μη μιλάμε πια. Χρόνια μας πολλά.
1: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

στυλίγονταν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

σένα, τρόπο κανένα να γλιτώσω δεν θα βρω. Το απαραίτητο κακό για μένα είσαι, μη μου αρνείσαι οτιδήποτε.

Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

0: τη ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ρυθμός Radio.
2: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.

Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rythmos Radio. Rythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: που σε βλέπω λιώνω. Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

και σε θέλω. Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: τέλος θα σταθώ και θα νικήσω.
1: Ρυθμός Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις.

0: Productions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

Εάν χρειάζεστε επίγουσα ιατρική φροντίδα τώρα, αλλά η κατάστασή σας δεν είναι απειλητική για τη ζωή, λάβετε δωρεάν υποστήριξη μέσω του Virtual Emergency Department, το εικονικό τμήμα επειγόντων περιστατικών. Μιλήστε με ιατρούς και νοσηλευτές επειγόντων περιστατικών υψηλής εξειδίκευσης μέσω βιντεοκλήσης, χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Η χρήση του είναι δωρεάν, διατίθεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και δεν απαιτείται ραντεβού ή παραπομπή από γενικό ιατρό GP ή κάρτα Medicare. Για επίγουσα ιατρική εξέταση μέσω βιντεοκλήσης, αναζητήστε στο διαδίκτυο το Virtual Emergency Department ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο ved.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφο mall. Και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες.

0: μάτια και τα πόδια, σαν πίνακε ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε, Van Gogh, Picasso, Dalí, Da Vinci και όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδε από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν, γκαράντι. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πτώγυρο με λάμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 ετών Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
2: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 8888 55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au. Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.
1: Περνάς καλά, αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου. Ένα ταξίδι στην Κρήτη. Παρεξηγήσεις για πάντα. Ένας γάμος εκτός ελέγχου. Ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι.

0: τα ποδάκια στη σχάρα. Τι πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
1: Αν υπάρχει.
0: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Τι πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
1: Μόνο αυτά.
0: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 888 55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αχ, αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio.
1: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Άλλη μια μέρα, 8 Οκτώβρη, εδώ συντονισμένη στο Greek Breakfast Show, στο Ραδιορυθμός, λοιπόν, μέχρι τις 1 πίσω από το μικρόφωνο θα είμαι εγώ, Στράτσο Ταλίδης. Φυσικά πάντα παρέα με σας. Ωραίος καιρός, πολύ ωραίος καιρός, ωραίος Κάιρος. Ηλιοφάνεια. Μπορεί το θερμόμετρο να είναι σε χαμηλά επίπεδα τις πρωινές ώρες, αλλά αυτή τη στιγμή είναι στις 16, θα φτάσει στους 23. Να σας πω ότι το πρωί είχε 7. Αύριο θα είναι λίγο πιο up τα πράγματα, θα έχουμε δηλαδή πιο ωραίες θερμοκρασίες, τις πρωινές ώρες θα έχουμε 13 και θα φτάσει μέχρι τους 26 αύριο. Από μεθαύριο λίγο θα έχουμε πτώση στους 21 βαθμούς με λίγες βροχούλες, θα ανέβει λίγο το Σάββατο, την Κυριακή θα φτάσει στους 23 και από εβδομάδα, άστο, βροχή. Καλημέρα και χρόνια πολλά στους εορταζόμενους Πελαγία Πελάγιος. Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα ποδιατρικής. Παγκόσμια ημέρα όρασης κατά της τύφλωσης. Οι Κροάτες γιορτάζουν με εξαρτησία από τους Ιουγκοσλάβους. Ημέρα του ναυτικού στο Περού δεν μας ενδιαφέρει. Ημέρα της αεροπορίας πολεμικής στην Ινδία δεν μας ενδιαφέρει. Ημέρα υγείας και αθλητισμού στην Ιαπωνία. Μας ενδιαφέρει η υγεία για όλο τον κόσμο. Ημέρα του δικηγόρου στην Ουκρανία, αδιάφορο. Ημέρα του ηρωικού αντάρτη στην Κούβα, αφιερωμένη στον Τζε Κεβάρα που συνελήφθησαν σήμερα το 1967 στην Βολιβία.

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ματ Ντέιμον, γεννήθηκε σαν σήμερα, να πούμε χρόνια πολλά, στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τη Γερμανίδα πολιτικό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 19 και. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να σας πούμε μερικά πραγματάκια, να σας πούμε πώς μπορείτε να επικοινωνείτε με τα στούντιο του ρυθμού. Πολύ εύκολα, rythmos.com.au, μπαίνετε στο site μας, ενημερώνεστε. Φυσικά ακούτε το αγαπημένο ραδιόφωνο και βρίσκετε οτιδήποτε είναι στην επικαιρότητα, βρίσκετε τις αγαπημένες εκπομπές σε επανάληψη, podcasts. Μπορείτε να μας στείλετε μηνυματάκι εκεί στο chat που υπάρχει, μπορείτε να μας στείλετε στα social media, στο messenger του ρυθμού, στο facebook και στο instagram, και φυσικά 70 74 88 60 το τηλέφωνο μας. Μην ξεχνάτε όμως, πολύ σημαντικό, τον διαγωνισμό που θα κληρώσουμε αύριο εισιτηριάκια. Δεν ξέρω πόσοι έχετε μπει, αλλά μπείτε, έχετε ακόμα μια μέρα. Μπείτε για να κερδίσετε και να πάτε σινεμά, να δείτε κάποιες ταινίες. Στις 14 του Οκτώβρη το reception, στις 16 το female στο Northcote, στις 17 του Οκτώβρη το Broken Vein, το οποίο θα είναι στο CBD. Αυτό που είναι να κάνετε, να κάνετε tag και comment κάτω το post, το οποίο θέλετε να πάτε παρέα, να μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε τις προσκλήσεις στα εισιτηριάκια. Πολύ εύκολα πράγματα, δεν σας ζητάω τίποτα ιδιαίτερο. Να κερδίσετε, σας ζητάμε.

Να στείλουμε καλημέρες και στις άλλες πολιτείες της Αυστραλίας, όπως κάνουμε καθημερινά. Να πούμε καλημέρα στην Αδελαίδα, ηλιόλουστη Αδελαίδα, σήμερα 23 βαθμούς, πολλοί από σας ακούτε εκεί πέρα. Καλημέρα στον Brisbane που βρέχει στους 21 βαθμούς, αυτά στους 24. Καλημέρα στην Καμπέρα, 12, αυτά στους 20, το πρωί είχε έναν να σας πω, έναν με μηδέν. Ντάργουν 28, θα φτάσει 33. Χόμπαρτ ήλιος στους 12, θα φτάσει στους 22. Στο Πέρθ βρέχει 16 βαθμούς, 19 θα φτάσει το θερμόμετρο. Καλημέρα και στο Σίδνεϊ που θα έχει κάποιες βροχοπτώσεις, 17 βαθμούς το θερμόμετρο, θα φτάσει στους 20.

0: καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εσύ ποιον άλλο, εσύ δεν είσαι στη γραμμή.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Στράτο μου, τι κάνεις?
0: Καλά Παολίνα μου, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, μόλις ήρθα εσύ Στράτο, δεν μπορούσα να μπω.
0: Πού να
1: από
0: πεις?
1: Την πρόστινη πόρτα.
0: Γιατί καλέ?
1: Στάλωσε το κλειδί και δεν μπορούσα να ανοίξω.
0: Τι έπα, στράβωσε.
1: Και δεν μπορούσα και από πίσω να πάω. Ορίστε.
0: Και τι έκανες?
1: Τι έκανα?
0: Ναι.
1: Φώναξε έναν άνθρωπο όπως πέρναγε. Σιγά, σιγά, σιγά το έκανε. Και μπήκα.
0: Άγνωστο, άγνωστο.
1: Όλο φώναξες. Και κάτι συμβαίνει.
0: Άγνωστο.
1: Όλο και κάτι. Ορίστε.
0: Άγνωστο άνθρωπο.
1: Άγνωστο, τι να κάνω. Αυτό δεν μπορούσα, εγώ του λέω please,
0: ναι.
1: Can you come to open my door, λέω, έκανε φτάγμα εκεί,
0: ναι,
1: δεν
0: έβγαινε
1: με τίποτα.
0: Και να help you, ναι, ναι.
1: Ορίστε.
0: Και αυτός τι σου είπε?
1: Υπάρχουν καλοί άνθρωποι.
0: Υπάρχουν, αλλά ναι, ναι, να έχετε το νου σας όμως, γιατί νομίζετε μερικές φορές ότι είναι καλοί και δεν είναι καλοί, σίγουρα υπάρχουν καλοί άνθρωποι.
1: Υπάρχουν και καλοί άνθρωποι σε Στράτο.
0: Υπάρχουν,
1: ήρθε,
0: ναι, ναι.
1: Ένα παιδί έτσι, όχι και πολύ νεαρό, ούτε και πολύ αυτό. Του λέω please, και ήρθε κατευθείαν, κατευθείαν. Έκανε, πώς το γύρισε, πώς το έκανε. Τώρα θα περιμένω άνθρωπο, τηλεφώνησα, να αφήνω μου το κάνει. Γιατί περισσότερες φορές έρχομαι από μπροστά. Αχ, λέω, τώρα θα περιμένω για τα λούκια.
0: Okay.
1: Όταν βρέχει έρχεται το νεράκι από πίσω.
0: Mm.
1: Τι να πω, τι να πω. Όλο και κάτι, πήγα και έδωσα αίμα.
0: Να.
1: Και μόλις γύρισα και να μην μπορώ να μπω μέσα και να κάνει ένα τσουχτερό κρύο. Τι να πω.
0: Να μην πεις τίποτα.
1: Εσύ Στράτο μου, όλα σε μένα τώρα έρχονται.
0: Όλα, όλα, όλα.
1: Όλα σε μένα. Αλλά δεν πειράζει, να έχω με την υγεία μου, να την έχω και δεν με νοιάζει. Φτιάχνονται όλα.
0: Εννοείται ρε Λίνα ότι φτιάχνονται όλα. Πάτε καλά,
1: όλα
0: η υγεία δεν φτιάχνεται.
1: Όλα άμα θέλεις όλα τα κάνεις.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα να δούμε τα αποτελέσματα. Σε τρεις μέρες θα έρθουν. Να δούμε πώς είναι το κολέστερο. Όλα τα κάνω. Μια φορά το χρόνο τα κάνω.
0: Να τα κάνεις.
1: Τρία μπουκάλια μου πήραν εκεί και εντάξει. Κάνει λίγο κρύο σε Στράτο, ε.
0: Κάνει, κάνει, κάνει, κάνει.
1: Κάνει τσουχτερό, εγώ πάγωσα. Και λέω να περάσει κανένας άνθρωπος να του πω μπας και μου την ανοίξει την πόρτα. Κάνει. Πώς κάλωσε, μπλάδι.
0: Εντάξει, τώρα την έφτιαξες, δεν έχεις πρόβλημα.
1: Δεν έχω. Δεν έχω. Χτύπα ξύλο.
0: Άντε, άντε.
1: Χτύπα ξύλο, τρίτη φορά.
0: Όλα καλά. Στείλε για τις καλημέρες.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Θα μου πάω για καφέ.
0: Beautiful, beautiful.
1: Ορίστε.
0: Beautiful, λέω. Beautiful.
1: Beautiful. Το καφέ μου μ' αρέσει ένα την ημέρα. Το έχω κόψει το άλλο το ελληνικό. Αλλά ένα, δύο, τρία.
0: Έγινε, Ελίνα μου, έγινε. Να μην πίνεις πολλούς όμως.
1: Άσε καλά, να έχεις καλημέρα.
0: Bye bye.

0: Καλημέρα στο Βασίλη, Βασίλη Σκανούμι. Καλημέρα στο Λάζαρο, καλημέρα αδερφέ και σε σένα.
1: Τη νύχτα που τα αστέρια όλα τα μέτρη.
0: Καλημέρα στον Αντουάν, καλημέρα στη Μερούλα.
1: Στο φλιτζάνι.
2: Καλημέρα. Για ψάξε να δεις τις 3 ώρα το πρωί 20 περιπολικά με τις σιρήνες αναμένες πηγαίνανε στο freeway προς Βόρεγκαλ. Έγινε κάτι, τι να έγινε, δεν ξέρω. 3,5 ώρα το πρωί τυχαίστηκα πάνω μου. Άντε καλημέρα.
0: Καλημέρα, αφού να το δούμε.
1: Τη νύχτα που δεν έφερε πρωί.
0: Μια που μας ανέφερε τους δρόμους, θα σας πω ότι τώρα αυτά που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε στο θέμα της κίνησης είναι το Eastern Freeway έχει τη μεγαλύτερη έτσι κίνηση λόγω έργων στο North East Link. Υπάρχουν έργα και περιορισμοί λωρίδων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ του Hondler Street και του Spring Valley Road. Υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις, ιδιαίτερα όσο πλησιάζεις στο Chandler Highway, στο Book Road, Drum Road και στο Spring Vale Road. Η Victoria Big Bill προειδοποιεί ότι κατά τις μεγάλες εργασίες οι καθυστερήσεις μπορεί να φτάσουν έως 90 λεπτά σε ώρες αιχμής.

Σαν σήμερα το 1980 ο Bob Marley καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται στο νοσοκομείο που διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγε μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. Το 1838 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του Παρενέσης προς τη Νέα

Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε για τις 10.30. Πόσο διαχρονικό τραγούδι αυτό του Παπα Κωνσταντίνου. Και θα μείνει διαχρονικό, μου φαίνεται, μέχρι να περάσουν άλλα 50 χρόνια. Δεν αλλάξει τίποτα.

Καλημέρα στους φίλους μας οδηγούς που είναι στο δρόμο. Κάντε μας κάνα traffic έτσι report. Γιατί από ό,τι βλέπω τώρα εδώ πέρα η σελίδα traffic της Βικτόριας έχει πέσει.

0: Οι ειδήσεις δεν αλλάζουν. Δηλαδή, αμακρύνω από την τελευταία είδηση τώρα από εδώ που έχω μπροστά μου, και όταν λέω είδηση που έχω μπροστά μου, εννοώ από το θέμα του αστυνομικού ρεπορτάζ. Έχουμε νέα σειρά εμπρισμών αυτοκινήτων. Τέταρτη συνεχόμενη νύχτα, παρακαλώ. Σε σπίτια στη Μελβούρνη, πρωινές ώρες. 6 αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν στη Μελβούρνη τα ξημερώματα. Είναι η τέταρτη συνεχόμενη νύχτα εμπρισμών και συνολικά 13 αυτοκίνητα έχουν καταστραφεί αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές. Πρώτα πάμε στον Μπάγκαλο. Καλημέρα, Μπάγκαλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αυτή η υπέροχη μέρα. Mm. Κι ας είχε το πρωί 5 βαθμούς.
0: Okay.
1: Και το δαγκώναμε. 5 είχε το πρωί. Ήμουνα στο Σάμπορι, πρωί-πρωί, 3,5 ώρα το πρωί. Α, τώρα είναι χαλάρα. Τώρα είμαι εδώ στο Parkville, 19 βαθμούς.
0: Ναι, θα ανέβει σήμερα, θα φτάσει 22-23.
1: Θα ανέβει, νομίζω πάει 23-24 και αύριο 27-28.
0: Ναι, ναι, κάπου εκεί.
1: Νομίζω. Αύριο Αντιλιακό και στην παραλία. Γιατί ναι, ναι, Σάββατο ναι. Κυριακή πάλι βλέπω.
0: Ναι,
1: δεν μου πανέχεται ο Μπρέλ.
0: Πώς, στην παραλία θα ανέβει. Ναι.
1: Αυτό, όλη την παραλία. Ευτυχώς που πιάσανε το καμπουράκι, πώς λέγεται, ρε, το πρόεδρο του Λαός, και θα σωθεί η εθνική οικονομία. Γιατί είχε κλέψει, λέει, 3-4 εκατομμύρια.
0: Κοίταξε, φίλε, τώρα αυτό το εργάκι ότι ο κόσμος προσπαθεί να πληρώνει τους φόρους του και δεινοπαθεί στην Ελλάδα και υπάρχουν τα λαμόγια που τρώνε εκατομμύρια, έχει παραγίνει λίγο. Η διαφθορά φτάνει πάρα πολύ ψηλά.
1: Δεν το ξέρανε.
0: Είναι πολλοί αυτοί που κάνουν χρόνια τώρα, όχι τώρα, αυτά με τα ταμεία και με τα ΦΠΑ και με τις μούφα εταιρείες και με τους αχυράνθρωπους. Και είναι η κατάσταση, κάποιοι βγάζουν εκατομμύρια και κάποιοι είναι στην κόψη του ξεραφιού. Άστο τώρα. Από εκεί να καταλάβεις τι γίνεται στην πολιτική σκηνή όταν αυτός ο άνθρωπος είναι πρόεδρος κόμματος. Καταλάβεις τι γίνεται.
1: Να σε ρωτήσω κάτι και λίγο προτού τις εκλογές,
0: Ναι.
1: Πες τι εννοώ. Δηλαδή σου λέει αυτό θα πάρει ένα 0,5%, 0,5% να πάρει.
0: Δεν έλα μωρέ τώρα, το πάρουμε αυτά εμείς. Είναι σκανδαλάκια τα οποία για να κρυφθούν άλλα σκάνδαλα τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Αλλά να σου πω τόσα χρόνια κλέβει τώρα, τον βρήκανε.
0: Ο Καμπούρης, έτσι τον είναι, Καμπούρης.
1: Καμπούρης, ναι, δεν το θυμάσαι που ήταν στο Τελεσίτη που ήταν.
0: Βέβαια, τώρα δεν τον παρακολουθούσα, κάπου ήταν εκεί στο κανάλι του Καρατζαφέρη κάποια στιγμή, μετά πήρε το κόμμα.
1: Ναι, και έφυγε ο Καρατζαφέρης και έγινε αυτός πρόεδρος.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, έλεος. Αλλά, και κάτι άλλο, πανηγυρίζουν, λέει, γιατί πιάσανε έναν τραπέζι.
0: Παρακαλώ.
1: Εχθές, λέει, πιάσανε έναν που είχε τραπετεύσει, λέει. Και πανηγυρίζει η ελληνική αστυνομία, αλλά και όλοι ρωτήσαμε και πότε δραπέτευσε, γιατί δεν είχατε βγάλει καμία ανακοίνωση. Ένας Αλγερινός, ρε, που μπήκε μόνο στο ΙΤΕ, υποτίθεται έπρεπε να τον πάνε κάπου, αλλά ξεχάσανε να μπουν και αυτοί στο αμάξι και πήγε μόνος του. Δεν τα άκουσες.
0: Δεν ξέρω για ποιο θέμα λες.
1: Εχθές πιάσανε έναν Αλγερινό που είχε δραπετεύσει από το κρατητήριο.
0: Τώρα τι να σου
1: πω. Και όταν τεξίες πανηγυρίζανε σε όλα τα κανάλια, πιάσαμε το Ντάδιο και τα κανάλια, και πότε το σκάσε αυτός. Και έτσι τους δύο το ξέρεις, ανακαλύψανε ότι τον είχαν ξεχάσει. Εντάξει, λέω, ό,τι θέλεις γίνεται. Ό,τι θέλεις. Αυτά μας πειράξανε, τα υπόλοιπα. Αυτά τα ρεζιλίκια να μην μαθαίνει ο κόσμος. Και ένα τελευταίο. Έχεις ακούσει, έχεις δει καθόλου τις τιμές του πετρελαίου, τίποτα, παρακολουθείς?
0: Αναγκαστικά παρακολουθούμε γιατί είμαστε μηχανοκίνητοι, δεν έχουμε, πρέπει να βάζουμε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, η μισή η Μελβούρνη ρίχνει τις τιμές, δηλαδή ρίχνει το ντίζελ και ανεβάζει την αμόλυβδη και άλλη μισή ρίχνει την αμόλυβδη και ανεβάζει το ντίζελ. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Να δώσω μια εξήγηση.
2: Το βλέπεις αυτό, ρε.
1: Τι να πω, δηλαδή εντάξει, πήγα και έβαλα τώρα... πήρα καινούργια μάξι, ξέχασα να πω, με το που γύρισα πήρα καινούργια μάξι. Mm. Πήγα και έβαλα τώρα αμόλυβδη, ε10, 2,40. Και λέω, πότε ακρίβει.
0: Εντάξει, ρε φίλε, τώρα από τη χώρα στην Αυστραλία βλέπει τη μία είναι 2,20, την άλλη 2,30, 2,10 και 2,30. Τώρα σου κάνει εντύπωση.
1: Αλλά το συγκεκριμένο έχει ρίξει το ντίζελ. Και λέω πώς έγινε το ντίζελ, δηλαδή θα μας πάνε τώρα, ξέρεις, μία ή άλλη. Μην τρελαθούμε εντελώς. Το ντίζελ μια ζωή ήταν ακριβή. Γι' αυτό πήραμε τώρα leasing με αμόλυβη για να μην κυκλοφορούμε το ντίζελ. Να βάζουμε με 2,80, 2,75. Βασικά 2,75 έχει το ντίζελ.
0: Τώρα.
1: Η αμόλυβη 2,40. Συγγνώμη.
0: Τώρα έχει 2, πόσο έχει, 2,40.
1: 2,75 το ντίζελ.
0: Okay.
1: Εκεί που έβαλα εγώ είχε 2,75 το ντίζελ. Και 2,39 για την ακρίβεια είχε η Ε10.
0: Έχει βενζινάκι και με 2,30 και με 2,31 και με 2,32 βρίσκεις τώρα.
1: Τι να πούμε, τέλος πάντων. Αυτά τα νέα τα καλά, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
1: Και θα τα πούμε, στο επανίδυνο, στο επανίδυνο.
0: Έγινε, τσάω. Λάς, Νικόλας, καλημέρα, γεια σου.
2: Καλημέρα. Πού τα βλέπει αυτά τα έργα, ρε φίλε.
0: Ποιο απ' όλα τώρα λες.
2: Πριν μια ώρα έβαλα πετρέλαια για τα φορτηγά 2,84.
0: Πόσο?
2: Πέτσι, παντού. 2,84, 2,80, 2,85. Το 2,70 δεν το είδα. Έχω να το δω.
0: Δεν είναι. 2,70 δεν υπάρχει. Είναι πάνω από 2,80 όλα. Έχει κάποια πρατήρια που έχουν 2,70. Εντάξει, γιατί όταν τα βλέπω.
2: Σου μιλάω για πετρέλαιο, για φορτηγά, έτσι. Είναι, δηλαδή έχουν κάτι σε διαφορά. Έβαλα πριν από μια ώρα και έβαλα για το φορτηγό 2,81 και 9. Το έχω μπροστά μου, δηλαδή δεν...
0: Ναι ρε παιδί μου, τώρα επειδή εγώ είμαι στο online, ξέρεις το Spy που λέει περιφερειακά πιο έξω. Έχει κάποια που είναι κοντά στα 2,70, 2,71, 2,69, αλλά είναι πολύ λίγα, δεν βρίσκεις δηλαδή.
2: Τώρα αυτό να ανεβάσουν...
0: Τα περισσότερα είναι πάνω από 2,80 πάντως.
2: Ναι βρε, ναι δεν έχει. Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους. Western Roads, κατεύθυνση προς αεροδρόμιο. Ένα αυτοκίνητο πήρε φωτιά. Πάρκινγκ όλο μέχρι πίσω, μέχρι το freeway ήταν πάρκινγκ στις 8.30 ώρα το πρωί. Τώρα δεν ξέρω αν άνοιξε. Η είσοδος τώρα που πέρασα στο τάνελ για outbound, δηλαδή κατεύθυνση προς Μπέντενο, για να μπει στο τούνελ έχει ουρά ατελείωτη. Μόλις περάσει το τούνελ, και μέσα στο τούνελ έχει ουρά. Μόλις περάσει το τούνελ, δεν ξέρω, γίνεται κάτι μαγικό και φεύγουνε.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλήθεια.
0: Δηλαδή έχει κίνηση πριν και δεν έχει κίνηση μετά.
2: Μέχρισε μου, εκεί που έρχονται...
0: Ρε, μήπως είναι τίποτα μαγνητικά πεδία, ξέρω εγώ, και εξαφανίζονται...
2: Μπορεί και αυτό, μπορεί. Εξάλλου κάτι μας κρύβουνε πάντα.
0: Ναι, πάντα, δεν τα λέμε και αυτά.
2: Έρχεται, εκεί που έχετε το Tala Marine Freeway και ενώνεται με το Princess Highway, ας πούμε, εκεί που μετά το Power Street, ακριβώς εκεί στη διασταύρωση με το Power Street, σφίγγουν τα γάλατα, δεν προχωράει τίποτα, μπαίνεις στο τάνελ, δεν προχωράει τίποτα, πας με 15-20 το πολύ. Μόλις φτάνεις 30 μέτρα από την έξοδο του τούνελ, θα ρίσεις και μπροστά ανοίγεται, ξέρω εγώ, η Autobahn.
0: Έλα ρε.
2: Εξαφανίζονται όλοι. Εξαφανίζονται όλοι, όλοι. Δεν έχεις ιδέα αυτό που γίνεται, είναι φοβερό, έτσι. Φοβερό. Τώρα, από το Westgate Bridge κατεβαίνοντας, αν πάρεις τις δύο λωρίδες που πάει για Montague Street και Kingsway, κίνηση τρομερή για να μπει στο Kingsway μέχρι και το Dorcas Street. Μέχρι το φανάρι του Dorcas. Μετά το Dorcas, εκεί που ήταν ο σταθμός δηλαδή, το επόμενο φανάρι. Μετά το Dorcas ανοίγει. Πάλι ανεξήγητο. Εγώ νομίζω όμως ότι αυτό είναι κακή ρύθμιση των φαναριών. Γιατί αυτή τη στιγμή περνάω μπροστά από τον παλιό το σταθμό που ήταν το ραδιόφωνο. Στην BMW είμαι.
0: Ναι.
2: Και ενώ δίνει πράσινο εκεί, εδώ είναι κοκκινισμένο και έχει ουρά ατελείωτη. Μόλις περάσει τον Dorcas, τα φανάρια ρυθμίζονται εκεί στο προξενείο και φεύγεις λίγο πιο αέρα. Κατάλαβες. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγο.
0: Ναι, γιατί μου λένε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, και ο Βασίλης μου λέει πολύ χαλαρή η κίνηση σήμερα που είναι στους δρόμους.
2: Στους δρόμους όμως, ρε φίλε. Εντάξει τώρα, άμα είναι, ξέρω εγώ, στο Ντάφτον δεν έχει κίνηση. Τι κίνηση να έχει. Ή άμα είναι, ξέρω εγώ, Φράγκστον δεν έχει κίνηση. Έτσι, αλλά μιλάμε για αρτηρίες κεντρικές τώρα. Σου μιλάω για τα freeway, σου μιλάω για Western Road που είναι, για μένα είναι πιο πυκνή κίνηση, ας πούμε, στη Μελβούρνη είναι το Western Road. Γιατί εξυπηρετεί τα πάντα. Από όλα τα φορτηγά που θα φύγουν για το Sydney, μέχρι και για το αεροδρόμιο, ας πούμε, μέχρι παντού. Sydney Road, τα πάντα. Εκεί γίνεται κόλαση, πάντα, πάντα. Θα ενωθεί, ας πούμε, με το Greensboro, με το Green, παντού όλα, όλα. Είναι μια μεγάλος οδικός άξονας.
0: Τέλος πάντων.
2: Εκεί γίνονται τα περισσότερα ατυχήματα, έτσι, με
0: ξέρω και πέρα, έχω ακούσει κι άλλους το λένε. Τι θέλω να πω.
2: Φωτιά στο αυτοκίνητο ήταν πριν την έξοδο.
0: Γενικά, ρε φίλε, τι γίνεται, έχουμε γενικά πολλούς εμπρισμούς. Τις τελευταίες 4 μέρες έχουν καεί πάρα πολλά αυτοκίνητα τα ξημερώματα, δηλαδή κάθε μέρα καίγονται και 2-3 αυτοκίνητα. Εχθές πυρπολήθηκαν 6, να σου πω, έξω από σπίτια. Τι γίνεται, να πεις ότι είναι ένα μεμονωμένο γεγονός ότι κάποιος πυρπολεί κάποια αυτοκίνητα γιατί έχει αντιδικία, γιατί έχει προηγούμενα, άντε πες ότι έγινε
2: όχι
0: το
2: ρε,
0: κακό.
2: Όχι ρε,
0: δηλαδή,
2: όχι. Χτυπούσαμε τα κουδούνια και
0: δηλαδή αυτό είναι, δηλαδή αντί χτυπάνε κουδούνια και ένα αυτοκίνητα.
2: Ναι.
0: Είναι δυνατόν. Μιλάμε για 13 αυτοκίνητα αυτή την εβδομάδα.
2: Ωραία, και τον έπιασες και...
0: Ξέρω τώρα αν τον έπιασε, τον έπιασε. Το θέμα είναι γιατί γίνεται αυτό, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Γιατί δεν υπάρχει τιμωρητικότητα. Δεν υπάρχει. Τους είδες, 6 άτομα πιάσαν πάνω στο freeway. Και δεν είναι ότι πιάσαν 6 άτομα. Η τραγωδία ξέρεις ποια ήταν, έτσι. Φαντάσου λίγο η κίνηση που δημιουργήθηκε εκείνη την ώρα στο freeway.
0: Καλά, δεν το συζητάμε, αφού έκλεισε ο δρόμος. Ναι, ναι.
2: Τις εργατόρες που χάθηκαν, ρε φίλε. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι πληρώνανε μεροκάματα εκείνη την ώρα. Έτσι, σίγουρα κάποιοι άνθρωποι πληρωνόντουσαν, αλλά και κάποιοι άνθρωποι είτε γυρνούσαν σπίτι τους μετά από άστα να πάνε μέρα και κάποιοι άλλοι πληρώνανε μεροκάματα. Τραγωδία, ρε φίλε. Δηλαδή, αλλά για μένα το φοβερότερο όλων είναι ότι υπάρχει ατιμωρησία. Δεν βλέπω κάτι να τιμωρείται, δηλαδή. Τι να τιμωρήσει. Ορίστε, σου λέει, έπιασα τον άλλον, ήταν 13 χρονών σε αυτούς τους μαύρους που πιάσανε τώρα προχθές και στο freeway. Και λέει, εντάξει, λέει, θα πάει στο δικαστήριο ανηλίκων.
0: Και 13 χρονών, πολύ μικρό, ρε φίλε. Πολύ μικρό 13 χρονών. Πώς γίνεται αυτό.
2: Πρόσεχτε, συνεργός ήταν ο 20χρονος, ο οποίος δεν έκανε διάρρηξη. Ο 13χρονος και ο 15χρονος κάνανε τις διάρρηξεις.
0: Φυλακή οι γονείς κατευθείαν. Στο φτερό.
2: Και γιατί είναι έξω. Το ξέρουμε.
0: Οι γονείς.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
2: Παραβατικότητα είναι παραβατικότητα. Αν και βγήκε μια μαμά από ένα παιδί. Και φυσικά είπε τα γνωστά ότι το παιδί μου δεν είναι τέτοιο και απλά έμπλεξε με καλές.
0: Ναι, εντάξει, όλοι αυτό θα λέγανε.
2: Και ότι υπήρχε υπερβολική αστυνομική βία.
0: Εντάξει τώρα, όταν τους κυνηγάνε 10 περιπολικά και γίνεται καταδίωξη μια μισή ώρα, δεν καταλαβαίνεις πώς θα αντιδράσουν. Καλά κάνουν. Τι αστυνομική βία, πώς δηλαδή, τι θα κάνουν.
2: Προφανώς αυτή η μάνα ξέχασε ότι από εκεί που ήρθε η αστυνομική βία ήταν λίγο διαφορετική. Ήταν με σφαίρα ανάμεσα στα μάτια, ας πούμε. Προφανώς το ξεχάσει για να θυμάται την αστυνομική βία.
0: Και πού ξέρεις εσύ από ήρθε αυτή.
2: Τώρα δεν διαβάζεις τα ρεπορτάζ, δεν βλέπεις τι γίνεται, που ξέρω από πού είναι. Διάβασε να δεις τώρα, τα λέμε αέρα. Δεν έχω θέμα εγώ να τα πω στον αέρα.
0: Λοιπόν, θα πούμε κι άλλα στον αέρα, έχει το νου σου, γιατί θα σε χρειαστώ να κάνουμε λίγο να σχολιάσουμε για το θέμα με την επίσκεψη του Ρούμπιο, που έχει πολύ ψηλό.
2: Έλα ρε, εσύ τώρα, είναι θέμα αυτό σοβαρά.
0: Δεν είναι.
2: Δεν έχουμε σοβαρό θέμα, ρε, εσύ.
0: Δηλαδή.
2: Νίκο Άννα.
0: Α, Αβύση Καρβέλα, ναι, βέβαια, το εντάξει.
2: Τώρα θα ασχολούμαστε με το Ρούμπιο.
0: Έχουμε Νίκο Άννα, έχουμε Καμπούρη, Χριστοδουλόπουλο, Αδαμαντίδη, Ηλιάδη, Στανίση.
2: Καμπούρη Μάγκα, φίλε, Καμπούρη Μάγκα. Δεν θέλω να ακούω.
0: Τι Μάγκα, δηλαδή.
2: Καμπούρη Μάγκα, γιατί. Δεν τον ζηλεύει λίγο.
0: Όχι.
2: Εγώ πολύ.
0: Να ζηλεύσω το κλέφτη, όχι, ρε φίλε, δεν μπορεί να το κάνει.
2: Τι έκλεψε.
0: Έκλεψε το δημόσιο.
2: Τι πλάκα έχει. 10 εκατομμύρια Έλληνες κλέβουν το δημόσιο.
0: Ναι, τώρα εντάξει, είναι μερικοί όμως οι οποίοι είναι σε άλλη κλίμακα. Κλεψιάζε, φίλε.
2: Είναι
0: τώρα.
2: Μερικοί που πιάνονται.
0: Εγώ έμαθα πράγματα απλά κάτω στην Ελλάδα που ήμουν τώρα και έφρυξα. Μιλάμε, όχι το μαχαίρι στο κόκαλο. Δηλαδή, δεν ξέρω σε ποιο κόκαλο πρέπει να μπει. Νομίζω δεν υπάρχει κόκαλο εκεί που φτάνει η διαφθορά και η,
2: Στράτο,
0: η εγκληματικότητα στο οικονομικό έγκλημα. Δηλαδή, untouchable που λένε κάποιοι.
2: Ναι, οκ, okay, εντάξει, συμφωνώ. Ποιος θα κρατάει το μαχαίρι?
0: Δεν μπορεί να τις ακουμπήσει, σου λέω. Δεν ακουμπιούνται. Άκου τώρα τι σου λέω.
2: Ποιος?
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ, θα στα πω φέρα αυτά όλα.
2: Σιγά και εσύ τώρα. Τέλος πάντων, οκ. Okay.
0: Δεν έχω γίνει ακόμα τριανταφυλόπουλος.
2: Ναι, τώρα και εσύ τριανταφυλόπουλος.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Άμα ήσουν ο Τριανταφυλόπουλος, τέλος πάντων, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ναι, όντως.
2: Και ο Τριανταφυλόπουλος, πότε θα του βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο?
0: Ναι, ναι, πολλούς από αυτούς. Τέλος πάντων, θα σου πω.
2: Οκ.
0: Έγινε.
2: Άντε, bye.
0: Καλά, τσάω.

0: τον Νικόλα μας. Έλα, Βάγκαλος.
1: L Street 2,75 το diesel, γιατί εγώ δεν είμαι και ο diesel, γι' αυτό.
0: Δεκές, αυτό με τι δουλεύεις εσύ?
1: Εγώ, εσύ. Ο πάντας όχι με τη Τζίκη και μαζούς. Έλα.

Η Βικτόρια Πολύς ανακοίνωσε ότι σχεδόν 70 καταστήματα έχουν κλείσει με βάση τις νέες εξουσίες που στοχεύουν τον παράνομο εμπόριο καπνού και προειδοποιεί ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν. 70 καταστήματα που πουλάγανε παράνομο καπνό κλείσανε. Να δούμε.

Η Αυστραλία έχει μείνει περίπου 5.000 κατοικίες πίσω από το στόχο του Housing Accord στα δύο πρώτα χρόνια. Η έλλειψη μεταφράζεται σε σημαντικές οικονομικές απώλειες και μεγαλύτερη πίεση στη μέση και τα ενίκια.

Πόσα χρόνια έχω το ακούσει αυτό. The Maras.

0: Θα τη σφάξω σαν κουνέλι και θα βγω να παίξω μπάλα. Κάγκελα, κάγκελα, κάγκελα παντού.
1: Καλημέρα στη Σούζη μας. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Του αόρατου εχθρού.
1: Καλημέρα Στάτο, καλημέρα και στην παρέα του ρυθμού.
0: Χανουμίσες βασέλες.
1: Ο Πάγκας, ό,τι φαίνεται, καίει και αέρα, λέει, καπνιστό. Σοβρά.

0: Έχουμε τους υποστηριχτές, λέει, του καθαρού αέρα που ζητούν από την κυβέρνηση να καταργήσει τις θερμάστες με ξύλα. Λοιπόν, έτσι λένε κάποιοι. Οι υποστηριχτές του καθαρού αέρα, λοιπόν, θέλουν η κυβέρνηση Βικτόρια να καταργήσει σταδιακά και να παρακολουθεί καλύτερη τη ρήπανση που προκαλείται από τις θερμάστες ξύλου, λοιπόν.
1: Κάγκελα, κάγκελα, κάγκελα παντού.
0: Δεν μπορώ να ανοίξω τα παράθυρα και τις πόρτες μου για καθαρό αέρα για πολλούς μήνες, είπε η Αραμπέλα Ντάνιελ, η οποία πάσχει από άσθμα.
1: Βούλγαροι, χανούμισες βαζέλες, όλο το έθνος προσκυνάει.
0: Η απάντηση της κυβέρνησης αναμενόταν το 2022, να σας πω γι' αυτό, αλλά όταν τελικά κατατέθηκε τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, η κυρία Ντάνιελ είπε ότι ένιωσε εντελώς απογοητευμένη. Δεν απάντησαν, λέει, σε καμιά από τις τάσεις της έρευνας. Απλώς είπαν ότι αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και θα γυρίσουμε για περισσότερα. Μην φύγετε, ερχόμαστε.
1: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
2: ρυθμό. Η Βικτόρια είναι πατρίδα για πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, κοινότητες και πολιτισμούς. Αν είστε Αυστραλός πολίτης ηλικίας 18 ετών και άνω και ζείτε στη Βικτόρια, πρέπει να ψηφίσετε στις πολιτιακές εκλογές το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Η ψήφος σας είναι σημαντική. Μπορεί να βοηθήσει στην απόφαση για το ποιος θα σας εκπροσωπήσει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων σχετικά με τις υπηρεσίες στην κοινότητά σας. Διατίθενται δωρεάν υπηρεσίες διερμηνίας και βοήθεια για την ψηφοφορία. Για πληροφορίες στη γλώσσα σχετικά με την ψηφοφορία, τηλεφωνήστε στο 03-9209-0112 ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση vec.vic.gov.au.
3: Authorized by Esplimo Electro Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
4: Θα προτιμούσατε να τηλεφωνήσετε για τη συντήρηση του ηλιακού σας συστήματος ή να ρισκάρετε μια πυρκαγιά στο σπίτι? Έχοντας το ηλιακό σας σύστημα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, θα αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτρικής πυρκαγιάς και θα απολαμβάνετε τα ωφέλη ενός πιο αποδοτικού συστήματος. Επομένως, αν έχετε ηλιακούς συλλέκτες για 2 ή περισσότερα χρόνια, εξαλείψτε τον κίνδυνο να είστε ασφαλείς με το ηλιακό σας σύστημα. Οργανώστε τη συντήρηση του ηλιακού σας συστήματος με έναν αδιούχο ηλεκτρολόγο Α κατηγορίας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το energysafe.vic.gov.au. Energy Safe. Πάντα εξουσιοδοτημένο από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
5: Πέρυσι έπαθα ψυχολογικό τραύμα. Παρουσιάστηκε κάπως ύπουλα, σιγά σιγά, μέχρι που έφτασα στον πάτο. Κάποιοι συνεργάτες μου επικοινωνούσαν συχνά για να δουν πώς είμαι και αυτό με έκανε να νιώθω ότι δεν ήμουν μόνη. Μαζί βρήκαμε τον τρόπο να γυρίσω πίσω. Ακόμη και λίγες ώρες την ημέρα ήταν μεγάλο μέρος της ανάρρωσης. Η επιστροφή στη δουλειά μου έδωσε ξανά την αίσθηση του σκοπού μου.
6: Η επιστροφή μετά από εργατικό ατύχημα δεν είναι εύκολη, αλλά είναι ένα βασικό μέρος της επιστροφής στη ζωή. Συνέχισε να μιλάς, συνέχισε να σχεδιάζεις, συνέχισε με επιμονή. Αναζητήστε WorkSafe. Return to work.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
7: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
8: Η πλούσια ιστορία της.
7: Ο φυσικός πλούτος της.
8: Όλη η ελληνική έμπνευση
7: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
8: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
7: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία. Με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετική. Με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετική κατασκευή από ανοξίδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί.

0: Θέλεις να ζήσεις μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία? Το 31ο Greek Film Festival στη Μελβούρνη ξεκινάει στις 13 Οκτωβρίου και το Ρυθμός Radio σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις για τις προβολές των ταινιών Female, Broken Vein, A Spartan Dream και Receptions. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου στην εκπομπή The Greek Breakfast Show. 31ο Greek Film Festival, 13 με 25 Οκτωβρίου.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Να στείλουμε μια καλημέρα στον Μενέλαο. Όπως λέει, καλημέρα στην παρέα Στράτο. Ο Τζιμάρας λέει πήγε φαντάρος. Για τον Πανούση εννοείς, έτσι. Ναι, ο Πανούσης πήγε φαντάρος, υπηρέτησε στο στρατό. Υπάρχουν πηγές που αναφέρουν ότι πήγε στο στρατό και μάλιστα και ο ίδιος είχε μιλήσει δημόσια, νομίζω, για αυτή την εμπειρία. Υπάρχει πάντως, να σου πω, και αντίθετη αναφορά σε παλαιότερη ιστορίδα που το κατατάσσει λανθασμένα τους ανθρώπους που δεν υπηρέτησαν.